Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εκτεταμένο μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά, στο ύψος του Ασπροπύργου, στη λεωφόρου Σχιστού προς τη λεωφόρου Αθηνών και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. 25 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σταθμούς ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούς με στόχο τον περιορισμό επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων μετά τη χθεσινή ιρανική επίθεση σε πλοίο. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών κατά αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Μέχρι στιγμής αμερικανικά αεροσκάφη έχουν καταρρύψει με επιτυχία ιρανικό πύραυλο κρούζ και ένα μη επανδρομένο ντρόουν αυτοκτονίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο που μίλησε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ιρνά. Για παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν με αφορμή τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ωρών. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία, καθώς και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Άνοδο κατέκραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα κύματα αμερικανικών επιθέσεων και την ανακοίνωση του Ιράν ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 79 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ το αμερικανικό αργό φτάνει τα 74 δολάρια το βαρέλι. Τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάτμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 και έκαιγε υλικά και απορρίμματα εντός του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Λόγω των καπνών εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κιλκής και περιοχές της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την πυροσβεστική. Απαγορεύεται κυκλοφορία για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στον διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ στη Μπανγκόκ στη Ταϊλάνδη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται 22 άνθρωποι. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε στην οροφή σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Τα αρχικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των θυμάτων έχασε τη ζωή της από εισπνοή καπνού. Σύμφωνα με καταγγελίες, στον χώρο διασκέδασης δεν υπήρχαν πινακίδες εξόδου κινδύνου, ενώ οι πόρτες ήταν κλειδωμένες. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Δευτέρα 13 Ιουλίου, ντάλα καλοκαίρι, παιδιά. Ψυχραιμία και υπομονή. Το ότι έχει ψηθεί όλη η Ευρώπη και εμείς έχουμε βγάλει το μισό καλοκαίρι χωρίς καύσωνα, το λες και τύχει, έτσι, για να μην γκρινιάζουμε για όλα. Από την άλλη, ο μεγάλος τρισμέγιστος Ντόναλντ Τραμπ, ο ειρηνοποιός, ξανά έχουμε κλιμάκωση. Τελικά δεν τον τέλειωσε αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα όλη αυτή η ιστορία με τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που είπε ότι είχε τελειώσει. Δηλαδή, πόσα ψέματα είπε, δεν έχει τελειώσει κανένας πόλεμος, παιδιά. Βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμούς. Βέβαια, οι Ιρανοί είχαν ρίξει πυράβλους στα στενά του Ορμούς. Χτύπησαν ένα κυπριακό, μάλλον ένα πλοίο κυπριακών συμφερόντων. Είχαμε και ένα νεκρό. Και τώρα κανείς δεν ξέρει. Ξανά όμως οι αγορές προς τα πάνω, δηλαδή πετρέλαια, ιστορίες. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει πτώση και μείωση κατά 10 λεπτά, 5 λεπτά τέλος πάντων, βενζίνες και πετρέλαια από τα δηληστήρια, τσουκ, φεύγει ένα πύραυλος και ό,τι και να έχεις υποσχεθεί, ό,τι και να έχεις σχεδιάσει, πάει στον πάτο. Τουλάχιστον από αυτή τη διαδικασία δεν ξέρω, ο μόνος σίγουρος που κερδίζει είναι ο Τραμπ, γιατί αυτός αυξάνει την περιουσία του, η οικογενειακή περιουσία δηλαδή από τα 700 εκατομμύρια έχει φτάσει στα 2 με 3 δισεκατομμύρια. Τέλος πάντων, θα δούμε πως μπορεί αυτός ο Τραμπ να λέει ότι έχει τελειώσει τόσους πολέμους, αλλά να ξεφυτρώνουν οι πόλεμοι έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω τους, αυτό το κατάλαβα στα μάτια, το κατάλαβα. Τους ξεκινά, τους τελειώνει, τους ξαναξεκινά, τους τελειώνει. Οπότε μετράει 8 στη σειρά. Δηλαδή, ο πόλεμος στο Ιράν μπορείς να το μετρήσεις 10 φορές. Δηλαδή, τον ξεκίνησε, τον σταμάτησε, τον ξεκίνησε και τον ξανασταμάτησε. Α, μάλιστα. Από την άλλη, παιδιά, είχαμε χθες αυτή τη φωτιά στο μπάντμιντον, που είναι ένα συμβολισμός για το τι απέγιναν οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Έχουμε διάφορες φωτιές σε εγκαταστάσεις, δομές, διάφορες δομές για ανακύκλωση και αυτά. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ελέγχονται αυτές οι διάφορες παρατημένες εγκαταστάσεις? Για παράδειγμα, το Σαββατοκύριακο εγώ είχα πάει να κάνω μπάνιο στην Ανάβησο και τα μπιτσόπαρα δεν άνοιξανε. Και καλά κάνανε και δεν άνοιξαν. Η προσωπική μου γνώμη. Έτσι, αλλιώς δεν πάω σε μπιτσόπαρα, δεν με πειράζει, ούτε τις οργανωμένες. Πάω, παίρνω την ομπρελίτσα μου, την καρεκλίτσα μου, το ψυγιάκι μου που έχει και μουσική, παρακαλώ, και μια χαρά την περνάω. Όμως, αυτοί οι τύποι που φτιάξαν τα μπιτσόπαρα και δεν τα άνοιξαν σήμερα, αυτή τη σεζόν δηλαδή, έχουν παρατήσει όλη την εγκατάσταση από πίσω. Κάρεκλο, ξαπλώστρες, ξύλινα αυτά, κοντέινερ, ιστορίες βρωμιάς. Ο δήμαρχος Σαρονικού και όπου δήμαρχος που έχει τέτοιες εγκαταστάσεις δεν θα έπρεπε να τα έχει μαζέψει αυτά? Που είναι εστία σκουπιδιών, μόλυσης, ενδεχομένως και πρόκλησης πυρκαγιάς κτλ. Δήμαρχοι, ποιοι δήμαρχοι μόνο τώρα, αστεία λέμε. Και αλήθεια, αυτές οι εγκαταστάσεις του μπάντμιντον, ποιος είχε την ευθύνη? Και πήγε να καεί το κέντρο της Αθήνας στο πάρκο Γουδί, παιδιά, αυτή τη φωτιά, σε συνθήκες που δεν είχες ούτε ένταση ούτε τίποτα. Προφανώς κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος, κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για όλες αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, κατά τα άλλα, φωτιά στο πολιτικό σκηνικό γενικότερα της κεντροαριστεράς. Τόσο καιρό Αλέξης Τσίπρας έθρεφε τον βολακισμό και σήμερα του φταίει ο αδονισμός, παιδιά. Ζούμε φοβερές στιγμές. Δηλαδή, από τον βολακισμό στον αδονισμό, ένα νέο κόμμα δρόμος. Ήρθε η στιγμή να γυρίσει εναντίον του και ο Πολάκης, φυσικά, του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ το λες και σουρεαλισμό, δηλαδή. Να λες ότι ο Πολάκης έχει δίκιο και να κοιτάζεις στον καραθρέφτη. Τώρα τι ακριβώς? Θέλεις κόμμα Τσίπρα, ρε μεγάλε? Μάζεψε τα μπογαλάκια σου και καλό δρόμο. Το να θέλεις να αποφασίσεις όμως για άλλο κόμμα, ενώ είσαι δοσμένος σε άλλο κόμμα, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με την Κεντρική Επιτροπή που έγινε το Σαββατοκύριακο, αν και όλοι φωνάζανε μπάχαλο χάος, αυτό δεν θα μαζέψουν τους νοματέους που έπρεπε, τους μαζέψανε. Τώρα λέει αμφισβητούν από την Κουμουνδούρου αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε ένα ντεζαβού όπως κάναμε τον Κασελάκη. Όπου μαζευτήκανε κάποιοι, είπαν έχουμε πλειοψηφία, οι άλλοι τους αμφισβητούσαν κτλ. Γίνεται τούμπα το αλογάκι τώρα. Ρε, τι σου είναι αυτό το κάρμα? Είναι, ρε παιδί μου, είναι. Πώς γυρίζει το πράγμα? Αλλά εγώ επαναλαμβάνω. Αφού θέλεις να πας στο κόμμα του Τσίπρα, με γεια σου, με χαρά σου, πήγαινε. Γιατί πρέπει να αποφασίζεις για το τι θα κάνει ένα άλλο κόμμα? Το οποίο κάποια στελέχη και από ό,τι φαίνεται η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής θέλει να κατέβει αυτόνομο. Και σου λέει ναι, και συνεργασία και με τον Τσίπρα, αλλά δεν μπορούμε να αυτοκυρωθούμε, να αυτοδιαλυθούμε επειδή το θέλει ο Τσίπρας. Και υπάρχει και μουρμούρα στο κόμμα του Τσίπρα. Λέει γιατί δεν μαζεύει, λέει, πελατάκια, δεν μαζεύει στις πλατείες, δεν έχουν οι συγκεντρώσεις. Ρε παιδιά, δανειστείτε από τις δημοσκοπήσεις.
Γιατί οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή δεν αντιστοιχίζεται, ρε παιδί μου, το δημοσκοπικό με το κοινωνικό φαινόμενο, καταλάβατε. Ενώ οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν εκεί που τον δείχνουν, τέλος πάντων, στις πλατείες δεν βγαίνει αυτό. Τέλος πάντων, Αγγλία-Αργεντινή συγκρούονται στον ημιτελικό του Μουντιάλ, παιδιά, την Τετάρτη. Έχουμε και το άλλο, Γαλλία-Ισπανία, ματσάρες έτσι για να νιώσουμε λιγάκι Μουντιάλ γερά. Τώρα καλά είναι. Πάντως αυτό το Αγγλία-Αργεντινή σε ένα ντέρμπι με πλούσιο παρελθόν. Με τον Μπέλιχαμ να κυνηγά νέο ρεκόρ και τον Μέση βέβαια να διεκδικεί επάξια πια τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Βέβαια, θυμάστε το χέρι του Θεού και τα λοιπά. Έχουν μια προϊστορία τα νησιά Φόκλαντ εκεί πέρα, Αγγλία-Αργεντινή. Γενικώς υπάρχει μια έτσι ιστορία καλή, βαρβάτη, πολιτικο-ποδοσφαιρική ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή. Βέβαια, εμείς είμαστε Αργεντινοί, είμαστε με το Μέση, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, και έχουμε και την κουβέντα για τον Ιφαντίνο, παιδιά. Είναι ίσως ο πιο αμφιλεγόμενος πρόεδρος στην ιστορία της FIFA. Για άλλους είναι ο άνθρωπος που μετέτρεψε το Μουντιάλ σε ένα παγκόσμιο υπερθέαμα με εμπορική και επικοινωνιακή ισχύ που δεν είχε ποτέ ξανά. Για άλλους συμβολίζει την υπερβολική εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου, τις πολιτικές ισορροπίες, έκανε τεμενάδες στον Τραμπ και έκανε και, και τη χάρη του Τραμπ για την κόκκινη κάρτα. Οι σχέσεις αυτές με τους χειρούς ηγέτες, αλλά και οι διαρκείς καταγγελίες περί εύνοιας προς μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, τροφοδοτούν τη συζήτηση. Ίσως τελικά αυτό είναι το παράδοξο του Ινφαντίνο. Είναι από εκείνες τις προσωπικότητες που δύσκολα αφήνουν κάποιον αδιάφορο, τον θαυμάζεις για όσα έχει πετύχει και τον επικρίνεις για τον τρόπο που τα πέτυχε. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι το Μουντιάλ που παρακολουθούμε είναι πετυχημένο. Μπορεί κάποιοι να ξυνίζουν για αυτό το διάλειμμα με. Και εμένα με χαλάει δηλαδή, γιατί πάντα το 45 λεπτό είναι ιερό, ρε παιδί μου, στο ποδόσφαιρο. Τώρα που τους κόβει να πάνε να δροσιστούν και καλά, διαφημιστικό είναι. Αλλά πώς θα πάρουν φτωχές χώρες διαφημίσεις, γιατί όλα αυτά τα τηλεοπτικά δικαιώματα μοιράζονται, παιδιά, σε όλες τις χώρες. Άρα το κόστος όλης αυτής της μετάδοσης και των δικαιωμάτων φυσικά πρέπει να έχει μια ανταπόδοση. Ξέρετε τι είναι αυτά τα έξτρα δευτερόλεπτα που δίνουν με το δροσισμό των ποδοσφαιριστών? Είναι εκατομμύρια. Επομένως εκεί υπάρχει αυτή η ισορροπία. Λοιπόν, ο καιρός, όπως είπαμε, καύσωνας. Έχουμε το τρίτο κύμα. Τα έχουμε χάσει τα κύματα του καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά θα έχουμε το βορειαδάκι, το οποίο σου είναι ανεμιστήρας. Θα φτάσει έως και τους 36 βαθμούς. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Μέχρι σήμερα είναι η αβεβαιότητα και αυτές, ρε παιδί μου, οι αστάθειες που έχουμε μεσημερό απόγευμα, που αύριο σταματούν και αυτές. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μέχρι Πέμπτη Παρασκευή ξαναφτιάχνει. Δηλαδή, μια χαρά είναι ο καιρός. Καλοκαίρι κανονικό, πολύ ωραίο. Γιατί η Δυτική Ευρώπη, όπως σας έλεγα, βιώνει το τρίτο συνεχόμενο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού από τον Ιούνιο του 26. Καταγράφεται ως γιατί ο Ιούνιος του 26 καταγράφεται ως ο θερμότερος στην ιστορία της περιοχής, σύμφωνα με το Κοπέρνικους. Θερμοκρασία ως 44 βαθμούς στην Ισπανία. Ιστορικά ρεκόρ στη Βαρκελόνη. Ακραία ζέστη στη Γαλλία, Πορτογαλία και Βρετανία, αλλά και δεκάδες θάνατοι στη Γερμανία λόγω πνιγμών αποτυπώνουν το μέγεθος του φαινομένου. Έχουμε και φωτιές στην Ισπανία, νεκρούς. Δηλαδή, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι θερμές αέριες μάζες θα επιμείνουν και θα μετατοπιστούν προς την κεντρική Μεσόγειο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών, όπως ήδη αποδεικνύει η φωνική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα ισχυρό επεισόδιο Ελνίνιο που έχουμε τώρα μπορεί να ευθύνεται με πιθανότητα 70% σύμφωνα με τους επιστήμονες για μεγάλες καταστροφές και ενδέχεται να εντείνει και τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να προκαλέσει και νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα ως και το 2028. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, έχουμε και τον Ελνίνιο, παιδιά. Ελνίνιο, σήμερα έχουμε και εκπτώσεις, παιδιά. Εκπτώσεις στα εμπορικά, εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει. Περιμένετε. Κάποια στιγμή ο Υπουργός Ακρίβειας θα κάνει τη συμφωνία των κυρίων, που μας λένε, και από φθινόπωρο θα πέσουν οι τιμές. Λέμε τώρα, δεν έχουν πέσει τόσα χρόνια, θα πέσουν το φθινόπωρο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έχετε Θεσσαλονίκη, προεκλογικό κλίμα, μπορεί να συνεισφέρουν και οι τιμές στην προεκλογική καμπάνια. Ηλιόφωτος γιορτάζει, ωραίο όνομα. Ηλιόφωτος και η Σάρα, χρόνια πολλά. Σας είπα και τα άλλα νέα. Ότι έρχονται αυξήσεις, λέει, στο νερό. 3,5 με 4 ευρώ το μήνα στους λογαριασμούς. Λέει, γιατί υπάρχει, παιδιά, μια μεταρρύθμιση εδώ πέρα. Σας παρακαλώ, δεν θέλω να γκρινιάζετε. 4 ευρουλάκια δεν είναι τίποτα.
Στόχος είναι, λέει, η αντιμετώπιση του κατακαιρματισμού των περισσότερων από 735 φορέων. 735 φορείς για το νερό έχουμε, παιδιά. Η μείωση των διαρροών, η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, λέει, μας τα λέει πάρα πολύ ωραία το Υπουργείο. Και εντάξει, θα πληρώσουμε κάτι της, αλλά παιδιά, η μεταρρύθμιση θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμα ποιοτικότερο και οικονομικά βιώσιμο δημόσιο σύστημα ίδρευσης. Τα ακούτε αυτά, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Επί του παρόντος, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας και θα γυρίσουμε να τα πούμε και τα υπόλοιπα. You

0: Είμαστε λοιπόν σε τρελό κέφι με το Σταμάτη Καρλούτσο που παίζει στα δάχτυλά του τα κουμπιά της ρύθμισης του ήχου που έρχονται έτσι αυτά τα βελούδινα κύματα ήχου στα φτάκια. Σας τι λέω πρωί-πρωί, 14 μέρες πριν από τις διακόπες επειδή με ρωτάτε, θα φύγουμε κι εμείς σιγά-σιγά. Λοιπόν, Σταμάτη Καρλούτσο στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε την Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Στη ροή της εκπομπής που είμαστε, η Νίνα Ζαφυροπούλου, στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Έχουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearadalfa-radio-989.gr. Νίκος Παναγιώτο Μπλος στο μικρόφωνο. Καλή σας ημέρα σε όλες και όλους. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, επιτέλους η μοναδική περίοδος του χρόνου που οι τιμές, λέμε τώρα, κατεβαίνουν, γιατί οι θερμοκρασίες, τα ενίκια, οι λογαριασμοί συνεχίζουν σταθερά προς τα πάνω. Προσοχή όμως, η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να βλέπουμε την πραγματική παλιά τιμή. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε δει και το θαύμα. Πρώτα ανεβάζουμε την τιμή, μετά βάζουμε 50% έκπτωση και στο τέλος πανηγυρίζουμε που γλιτώσαμε χρήματα που δεν είχαμε. Γιατί υπάρχουν απάτες, παιδιά. Πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ καλό, να έχουμε κεντράρει αυτό που θέλουμε. Ρεπορτάζ αγοράς. Ρε παιδί μου, να ξέρεις ότι αυτό που θες να πας, το παπουτσάκι, το παντελονάκι, το ρούχο, τέλος πάντων, την τιμή στην κανονική του περίοδο. Και μετά να πηγαίνεις να βλέπεις αν όντως είναι έτσι. Γιατί ένα προϊόν μπορεί να έκανε 50 ευρώ, να το βάλανε λίγο πριν τις εκπτώσεις τα 70 και μετά να σου λέει 70 ευρώ, σου κάνουν έκπτωση 55. Πληρώνεις δηλαδή και ένα καπέλο. Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε τη μεγάλη αντίφωση. Οι εκπτώσεις αρχίζουν τη μέρα που όλοι συζητούν για την ακρίβεια και τις μέρες. Δηλαδή, το κράτος σου λέει τρέξε να αγοράσεις την, ενώ η τσέπη σου απαντά θα συζητήσουμε μετά το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ, του ενοικίου κτλ. Κτλ. Και ό,τι περισσέψει, άντε να πάει σε καμιά αγορά με τις εκπτώσεις. Παράλληλα, πήραμε και παράταση, παιδιά, στις φορολογικές δηλώσεις για μέχρι τις 24 Ιουλίου. Στην Ελλάδα δύο πράγματα παίρνουν πάντα παράταση: οι φορολογικές δηλώσεις και η υπομονή των φορολογούμενων. Θα σας πω και για αυτά τα χαμπέρια, το τι πληρώνουμε, γιατί βγαίνει η έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι, δεν τα λένε τίποτα από την αντιπολίτευση, ξέρω εγώ, λαϊκιστές κτλ. Και μέσα στην εβδομάδα ανοίγει και η ρύθμιση των 72 δόσεων. Γιατί, παιδιά, πάει τόσο καλά η οικονομία που χρειαζόμαστε δόσεις για να πληρώσουμε τα χρέη. Εδώ μπαίνει το ελληνικό success story. Αν δεν μπορείς να πληρώσεις σε 2 χρόνια, μπορείς να πληρώσεις για 6. Το χρέος αποκτά διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από πολλές κυβερνήσεις. Βέβαια, υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Τα παλιά χρέη μπαίνουν στις 72 δόσεις, τα καινούργια στις 24. Δηλαδή, χρειάζεσαι 2 ρυθμίσεις για να νιώθεις οικονομικά τακτοποιημένος. Τι ζούμε, ρε παιδί μου, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει ανάπτυξη, έχει εκείνο, έχει τ' άλλο. Ζούμε τρελά και όμορφα, αλλά τα χρέη, θα μου πείτε, οι ωραίοι έχουν χρέη. Και όλα αυτά ενώ ο πληθωρισμός επιμένει να μας θυμίζει ότι οι αυξήσεις στους μισθούς είναι σαν τον πάγο στον ελληνικό ήλιο. Τον βλέπεις το πρωί και μέχρι το μεσημέρι έχει εξαφανιστεί, έχει λιώσει ο μισθός, παιδιά. Και οι αυξήσεις της κυβέρνησης έχουν λιώσει από την ακρίβεια. Γιατί όταν ακριβαίνουν τα τρόφιμα, οι λογαριασμοί, τα ενίκια, οι υπηρεσίες, δεν σε ενδιαφέρει αν ο γενικός δείχτης έπεσε 2 δέκατα. Στο σούπερ μάρκετ δεν ψωνίζεις στατιστικές, κύριοι της κυβέρνησης. Όπως επίσης, αν μου λες ότι αυξήθηκε ο μισθός μου 20% και έχει αυξηθεί αυτό που αγοράζω, δηλαδή ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, γιατί πάνε τώρα, μάθανε τον δομικό πληθωρισμό, καταλάβατε, τον δομικό πληθωρισμό. Όταν στα τρόφιμα και τα λοιπά ανεβαίνουν 40%, είσαι και μείον 20, έτσι λέμε τώρα, σχηματικά είναι τα νούμερα, για να καταλάβουν αυτοί που μας παραμυθιάζουν κάθε μέρα ότι δίνουμε αυξήσεις στους μισθούς. Ναι, ο μισθός όμως είναι ανταλλακτικό. Όχι ανταλλακτικό, ρε παιδί μου, αυτοκινήτου. Ανταλλακτικό, δηλαδή το παίρνεις το μισθό σου και πας και πληρώνεις λογαριασμούς. Αν οι λογαριασμοί, είτε είναι το σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε άλλο, ενίκια κτλ. Κτλ. Φροντιστήρια του παιδιού, εκείνο και το άλλο, έχουν πάει στο Θεό, τι με νοιάζει εμένα άμα μου κάνεις 10% αύξηση, άμα έχουν πάρει τα άλλα 30. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber έχετε ήδη στείλει πολλά μηνύματα, στείλτε κι άλλα, 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Πάμε να σας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, είναι ο κ. Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Σχετικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα κύριε Μπουλέκο, τι κάνετε?
10: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή εβδομάδα σας και τους ακράτες σας.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε μπερδευτεί λιγάκι. Η κεντρική επιτροπή ήταν νόμιμη ή δεν ήταν? Γιατί ακούω κάποιους που λέει ότι δεν έχουν νομιμοποιήσει. Δεν ξέρω.
10: Κοιτάξτε, ναι. Όποιος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πει ότι δεν ήταν νόμιμη η κεντρική επιτροπή ή συνεδρία κεντρικής επιτροπής, τον παραπέμπω στον έγκριτο νομικό και επικεφαλή της και πρώτα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, αλλά και στην τοποθέτηση του Φώτου Κουβέλη. Ξέρετε, επίσης, όπως επειδή μιλάμε πολιτικά και όχι νομικά, όποιος δεν βλέπει ότι 145 μέλη της κεντρικής επιτροπής παρευρέθηκαν σε μια προγραμματισμένη συνεδρίαση, ενώ οι αναπληρώτερα γραμματέας του κόμματος έκανε τα πάντα για να μην πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, έχει το σύνδρομο της
0: εξουσίας. Από πού αντλεί εξουσία η κυρία Σαπουνά, κύριε Βουλέκο, γιατί αυτή είναι η αναπληρώτερη γραμματέας? Δηλαδή, από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος, έτσι ξέρουμε ότι η Κεντρική Επιτροπή, σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ανώτατο όργανο που αποφασίζει, έτσι, και η πολιτική γραμματεία που διαχειρίζεται τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Από πού αντλεί την εξουσία και στέλνει τα SMS?
10: Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, όταν για κάποιο λόγο, είτε παρέτηση είτε οποιοδήποτε άλλο πολλήματος, ο πρόεδρος του κόμματος δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αρμόδιο ρόλο για την άσκηση των καθηκών του πρόεδρου τον έχει η πολιτική γραμματεία. Άρα αυτό που έπρεπε να κάνει η κυρία Σαπουνά ήταν να συγκαλέσει την Παρασκευή το πρωί την πολιτική γραμματεία και να αποφάσιζε η πολιτική γραμματεία τη διεξαγωγή ή μη της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Εφόσον δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας για την αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίας, εγώ προσωπικά έμαθα όταν στον αέρα τηλεοπτικού σταθμού και από συνάδελφό σας ότι αναβλήθηκε η Κεντρική Επιτροπή, δεν υπήρξε, επειδή είμαι και μέλος πολιτικής ομάδας, δεν υπήρξε καμία συνεννόηση αμέσως μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάβελου. Αυτό δημιουργήσε τα προβλήματα που συνεχίζονται να υπάρχουν στην πίστη. Αλλά ξέρετε κάτι, η Κεντρική Επιτροπή έδωσε τέσσερα μηνύματα από χθες. Τέσσερα πολιτικά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν, ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής κατά πλειοψηφία δεν θέλουν, γιατί αποτύπωθηκε μια πλειοψηφία σε σχέση με τους απόντες και τους παρόντες, όταν έχεις απαρτία σε ένα όργανο, σημαίνει ότι κατατέθηκε μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, δώσανε ένα πολιτικό μήνυμα ότι δεν διαλύεται, ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου δεν έχει καμία ισχύ, γιατί μετά την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα είναι καινού πολιτικού περιεχομένου. Και πάμε μπροστά συνθετικά, ενωτικά, όπως είδατε, δεν πήραμε αποφάσεις για να μπορέσουμε να πάμε σε σημερινή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και σε συνεχόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ώστε να μπορέσουμε ενωτικά και συνθετικά να προχωρήσουμε σε
0: το αντικείμενο της συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας ποιο είναι σήμερα?
10: Κοιτάξτε, το αντικείμενο είναι να εισηγηθεί την επόμενη μέρα του κόμματος μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου προς τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Είναι να εγκρίνει, να νομοποιήσει ή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα νομοποίησης των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής?
10: Δεν τίθεται θέμα νομοποίησης των αποφάσεων. Δεν έχετε τέτοια αρμοδιότητα.
0: Άρα πρέπει να δρομολογήσει τις αποφάσεις. Και οι αποφάσεις ήταν κομβικές. Η μία είναι η επιστροφή του Παύλου Πολάκη, έτσι, στην κοινοβουλευτική ομάδα.
10: Η επιστροφή του Παύλου Πολάκη, ακριβώς.
0: Και η άλλη, η πολιτική, η πολύ ουσιαστική, είναι ότι ακυρώνει την προηγούμενη απόφαση που έλεγε μια συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Κύριε Παναγιώτοπουλε, γιατί γίνεται ένα λάθος στο δημοσίο διάλογο. Η προηγούμενη απόφαση της 6ης Ιουνίου έθετε το κόμμα μας σε υπηρεσία άλλου κόμματος. Στηρίζαμε το κόμμα Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πολιτική στήριξη που του παρήχαμε. Ξέρετε, το Σοκράτη Φάμελο, επειδή βλέπω ότι διακινείται και μια διαδικασία σε σχέση.
0: Κύριε Μπουλέκο, δώστε μου, βάλτε μια ανωτελεία. 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα να πέσει ένα σηματάκι και επιστρέφουμε σε αυτό που λέτε να το ολοκληρώσετε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Συζητάμε με τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Και να πω εγώ δικό μου είναι αυτό, ότι κατάφερε και σημάζεψε λίγο τα πράγματα στα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μπουλέκο, ήσασταν εκεί που μας εξηγούσατε για την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, που ουσιαστικά ήταν η στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την οποία την επέστρεψε βέβαια με τη συνέντευξή του εδώ στον Αλφα, στην τηλεόραση, στον κύριο Στρόιντερ, ότι εγώ δεν έχω να συζητήσω με κανέναν. Μόνοι σας επαντηθείτε και ελάτε και θα δούμε. Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες θέσεις. Επομένως.
10: Και προσέξτε όμως, έχει προκύψει και κάτι ακόμα. Ότι μετά το χθεσινό δημοσίευμα ρεπορτάζ, ότι προέκυψε και νέα επικοινωνία του κ. Φάμελου με τον κ. Τσίπρα, που η οποία πάλι υπήρξε κατηγορηματική άρνηση από τον κ. Τσίπρα και οποιαδήποτε συνεργασία. Καταλαβαίνετε ότι τον κ. Φάμελο στην παρέτηση δεν τον οδήγησε η υποτιθέμενη ισοκομματική αντιπολίτευση, τον οδήγησε ο κ. Τσίπρα με τη στάση του.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
10: Τον οδήγησε ο κ. Τσίπρας με το στάση. Για να καταλήγουμε και να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν, θα είναι παρόν, θα πορευτεί με αυτούς που θέλουν και μπορούν.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν καταλάβω. Κύριε Μπουλέκο, εσείς τα λέτε. Έχετε τη θέση σας, την άποψή σας εσείς, ο κ. Πολάκης, κυρία Δούρο, ο κ. Παπάς. Πολλά στελέχη μαζευτήκατε στην Κεντρική Επιτροπή. Έχετε αγωνία για το ΣΥΡΙΖΑ και λέτε θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι σύντροφοί σας, οι οποίοι συμμετέχουν στα κομματικά όργανα και θα έρθουν και στην πολιτική γραμματεία. Δηλαδή, τι λένε, δηλαδή να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην κατέβει στις εκλογές και απλώς να στηρίξουμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Αυτό πώς το κρίνετε?
10: Εγώ αυτό κρίνω ότι όταν μπαίνουμε σε συνεδριάσεις, μπαίνουμε ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνουμε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπαίνουμε ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνουμε ΕΛΑΣ. Όποιος θέλει να πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα, μπορεί να αποχωρήσει και να πάει να συμμετάσχει στις οργανωτικές διαδικασίες του κόμματος του κ. Τσίπρα.
11: Αυτή είναι ένα πράγμα.
0: Άρα μπορεί να παραιτηθεί, δηλαδή θα πρέπει να παραιτηθούν όλοι αυτοί, έτσι. Αυτό είναι το θέμα.
10: Ναι, πάντως δεν μπορούν να δεσμεύουν, εφόσον υπηρετούν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο, να δεσμεύουν τις πολιτικές αποφάσεις ένα άλλο πολιτικού φορέα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπουλέκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ξεκάθαρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Ακούσατε τον κύριο Μπουλέκο. Συμβαίνουν στην κεντροαριστερά, όπου συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει το δικό του κόμμα. Κάποιοι έχουν ήδη παραιτηθεί και περιμένουν να τους κάνει το νεύμα να τους ανοίξει τις πόρτες να πάνε στο νέο κόμμα. Υπάρχουν και οι άλλοι όμως παραμένουν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάνε σήμερα στην Πολιτική Γραμματεία. Βγήκε η Κεντρική Επιτροπή με τον τρόπο που έγινε, έτσι. Με την κυρία Σαπουνά να στέλνει SMS ότι ακυρώνεται κτλ. Αφού είχε παραιτηθεί ο Φάμελος, γιατί ο κύριος Φάμελος πήρε τηλέφωνο τον Τσίπρα, έδωσε συνέντευξη ο Τσίπρας και είπε: Αφήστε αυτά που ξέρετε, δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Γιατί λέγανε: Θα συζητήσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Λοιπόν, παιδιά, δικαίωμα έχουν και αυτοί που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, αλλά έχουν δικαίωμα και αυτοί που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσουν ζωντανό το ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στις εκλογές και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι θα γίνει με αυτό το κόμμα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει είναι σουρεαλιστικό. Είναι δηλαδή και δείχνει και την εικόνα στο εσωτερικό. Και εδώ θα έπρεπε τουλάχιστον στην περίπτωση των στελεχών που θέλουν να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα, αφού δεν τους δέχεται ως κόμμα, να παραιτηθούν και να πάνε ιδιωτικά. Γιατί ιδιωτικά τους ζητάει ο κύριος Τσίπρας να πάνε στο κόμμα του. Και να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία, όλος αυτός ο τραγέλαφος. Γιατί εδώ τώρα θα δούμε πράγματα, γιατί μαθαίνω και άλλα, τα οποία είναι εξοργιστικά. Μαθαίνω δηλαδή, για παράδειγμα, ότι οι στελέχοι του κυρίου Τσίπρα που έχουν πάρει θέσεις είναι μετακλητοί σε βουλευτές και στη Βουλή που έχουν τοποθετηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να είσαι, ρε παιδί μου, στέλεχος και να έχεις πάρει και θέση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να είσαι μετακλητός σε βουλευτή ή σε άνθρωπο που είναι στη Βουλή και να πληρώνεσαι ως μετακλητός του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Όπως επίσης, αν θες να πας στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να πας στην πολιτική γραμματεία και να ψηφίσεις ότι πρέπει να στηρίξουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει τη στήριξη κομμάτων. Ως ιδιώτης πήγαινε και στήριξέ τον. Γιατί πρέπει να πάρεις στο λαιμό σου το θέμα αυτό. Ένα ολόκληρο κόμμα. Ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός αν θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του και με τι ποσοστά. Και αν δεν θέλει και το στείλει και το διαλύσει ο ελληνικός λαός από την κάλπη. Αλλά να αυτοδιαλυθεί με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε τις υποθέσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Μαγκαρικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο όμως στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε μία είδηση που μας έρχεται τώρα. Είναι φρέσκια. Συνελήφθη από τους Βρετανούς η 46χρονη για τον εμβρισμό στη Μαρφίν. Οπότε δρομολογούνται όλες οι εξελίξεις. Και έχουμε δύο θέματα, δηλαδή της Μαρφίν, αλλά και αυτό στο Άργος, που δημιουργούν αρκετά ζητήματα και υπάρχουν και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις. Να ξεκινήσω από το Άργος, γιατί ο 20χρονος πέθανε. 20 ή 21 βολές δεν μοιάζουν με προειδοποίηση. Μοιάζουν με απώλεια ελέγχου. Ο 20χρονος μπορεί να παρανόμησε, να επιχείρησε ακόμα και να εμβολήσει αστυνομικούς, όπως υποστηρίζουν οι αστυνομικοί. Όμως αυτό δεν συνιστά διαρκή άδεια πυρός. Η χρήση όπλου κρίνεται από τον άμεσο κίνδυνο τη στιγμή που παθιέται σκανδάλι. Η δικαιοσύνη θα αποφαθεί φυσικά για τις ποινικές ευθύνες. Η πολιτεία όμως οφείλει τώρα να απαντήσει για εκπαίδευση, πρωτόκολλα και επιχειρησιακή επάρκεια. Η ισχύ της αστυνομίας δεν μετριέται από πόσες σφαίρες ρίχνει, αλλά από το πόσο σπάνια αναγκάζεται να τις χρησιμοποιήσει. Για να ξέρουμε τι συζητάμε. Επίσης, δεν θα μπω σε αυτό το ψευδοδίλημα με την αστυνομία ή τον νεκρό. Δεν θα βρίσω την αστυνομία, ούτε τον νεκρό όμως. Για το τι έκανε, ήταν παράνομος, πήγε να τους εμβολήσει, πήγε εκείνο, πήγε το άλλο. Πήγε να τους εμβολήσει και έφυγε, πήγε να φύγει. Δεν ήταν την στιγμή που πήγε να τους εμβολήσει και αισθάνθηκαν οι αστυνομικοί τον κίνδυνο, έτσι. Αλλά αυτά θα τα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Όμως αυτός ο διχασμός που υπάρχει, αν είσαι με τον νεκρό ή με την αστυνομία, να τελειώνουμε κάποια στιγμή. Και έρχομαι στην υπόθεση της Μαρφίν, λόγω και της εξέλιξης που έχουμε τώρα με τη σύλληψη στη Βρετανία της 46χρονης η οποία εμπλέκεται. Λοιπόν, 16 χρόνια μετά η υπόθεση της Μαρφίν θυμίζει ότι ο χρόνος μπορεί να δυσκολεύει την απονομή της δικαιοσύνης, αλλά δεν την ακυρώνει. Αν πράγματι τα νέα στοιχεία αποδειχθούν επαρκή και αντέξουν στη δικαστική κρίση, τότε θα πρόκειται για σημαντική εξέλιξη. Όχι μόνο για τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και για το κράτος δικαίου. Το τεκμήριο της αθωότητας δεν είναι τυπική λεπτομέρεια, είναι θεμελιώδης αρχή. Γι' αυτό, επειδή βλέπω και πανηγυρισμούς, οι πανηγυρισμοί και οι πολιτικές εκμεταλλεύσεις δεν έχουν θέση πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Το ίδιο όμως ισχύει και για τη σιωπή ή τη λύθη απέναντι σε ένα από τα πιο τραυματικά εγκλήματα της μεταπολίτευσης. Η Μαρφίν δεν ήταν ένα επεισόδιο, ήταν μια τριπλή δολοφονία. Με ένα αγέννητο παιδί ανάμεσα στα θύματα. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης, ούτε να θαμπώνει από ιδεολογικές παροπίδες. Η πραγματική δικαίωση δεν θα έρθει από τις δηλώσεις, ούτε από τους τίτλους. Θα έρθει μόνο αν η έρευνα οδηγήσει σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις βασισμένες σε αδιάσυστα στοιχεία. Μέχρι τότε χρειάζεται ψυχραιμία, σεβασμό στις δικαστικές διαδικασίες και πάνω απ' όλα να μην λησμονηθούν ποτέ τα ονόματα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμεινόνδα Τσακάλι, της Παρασκευής Ζούλια και του αγέννητου παιδιού που χάθηκε εκείνη τη μέρα. Από τη μία λοιπόν, επειδή ενώ θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως εγκληματικές ενέργειες, υπάρχει αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Με ευθύνες βέβαια. Γιατί κάποιοι στα γκαζάκια, στα τρικάκια, σε όλο αυτό το πράγμα έδωσαν μια πολιτική νομιμοποίηση στις ενέργειες. Θυμάστε τότε με τον Παπαδήμο τι είχε γίνει και κάποιος δεν πήρε καν τηλέφωνο να δει. Δεν θέλω να αναμοχλεύσω όλη αυτή την ιστορία. Αλλά από την άλλη, παρακολουθώ και κάτι άλλο. Έχω αυτούς που πανηγυρίζουν και προσπαθούν να ρίξουν και την ευθύνη, την κομματική, και έχω και τους άλλους που φωνάζουν και μιλάνε για θεωρίες συνωμοσίας που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όσο μεγαλώνει το αφήγημα, τόσο περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να συμμετέχουν και να σιωπούν. Αν οι συλλήψεις για τη Μαρφίν είναι προϊόν πολιτικής και βορείας όπως υποστηρίζουν κάποιοι, τότε θα πρέπει να έχουν εμπλακεί αστυνομικοί, εγκληματολογικά εργαστήρια, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές σε μια αλυσίδα συγκάλυψης χωρίς διαρροές, που στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, τέτοιοι ισχυρισμοί απαιτούν εξίσου ισχυρές αποδείξεις, όπως χρειάζονται αποδείξεις για τις κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων. Έτσι χρειάζονται και για τις κατηγορίες περισκευωρίας. Η δικαιοσύνη οφείλει να αποφανθεί με στοιχεία, όχι με υποψίες ή πολιτικές βεβαιότητες. Κάποια στιγμή να τελειώνουμε την κουβέντα αυτή. Όλοι αυτοί που απειλούν, δολοφονούν, είναι τρομοκράτες, είναι εκείνο, είναι το άλλο, στη δικαιοσύνη. Εγκληματική δράση. Εγκληματίες είναι όλοι αυτοί. Μην τους βάζουμε πολιτικό καπέλο. Μην τους δίνουμε αυτή την πολιτική δύναμη. Όλοι οι δημοσιολογούντες και τα κόμματα. Καταδίκη. Και σε αυτή την περίπτωση οφείλω να πω ότι τα κόμματα στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Όπως και στο περιστατικό της Θεσσαλονίκης, που είχαμε μία δολοφονία. Και βέβαια μετά έρχονται κάποιοι, γράφουν αυτά που γράψανε στην υφυπουργό, στην αναπληρώτρια υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής, στην κυρία Βολουδάκη, με αυτά τα εσχρά συνθήματα. Κανένας δεν θα πρέπει να υιοθετεί όλη αυτή τη λογική και θα πρέπει κάποια στιγμή να την τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με τη βία. Επιχειρήματα, όσο σκληρά κι αν είναι, όπως επίσης το αν κάνω εγώ κριτική σε κάποιον και τη χρησιμοποιήσει αυτή την κριτική κάποιος και στραφεί εναντίον αυτού που κάνω κριτική, δεν φταίω εγώ. Δηλαδή, θα σταματήσουμε να μιλάμε. Γιατί οι περισσότεροι από δάφτους, πέρα από αυτό το πράγμα που έχουν στο μυαλό τους, που είναι εγκληματικό, είναι και προβοκάτορες σε σχέση με την κριτική που ασκείται στον οποιοδήποτε χώρο. Άρα, εδώ πέρα πρέπει να τους απομονώσουμε. Είναι εγκληματικά στοιχεία, πρέπει να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη, καμία πολιτική νομιμοποίηση, για καμία βία, για καμία διαμαρτυρία αυτού του τύπου. Έτσι. Ούτε με τσεκούρια, ούτε με συνθήματα, πάνω στους στίχους των ανθρώπων οι οποίοι εκεί έχουν την εστία τους, την οικογένειά τους, γιατί ξαφνικά γινόμαστε ένα μπάχαλο και δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους αυτούς να κάνουν ό,τι χειρότερο για τη δημοκρατία. Να την πληγώνουν και να την πληγώνουν με έναν τρόπο που δεν θα έπρεπε να τους το έχουμε επιτρέψει. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7. Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Με λισότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Περισσότερες πληροφορίες, πώς εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά?
11: Νομίζω ότι ήταν με άμεση πραγματικά η ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων που πάρα πολύ γρήγορα, με ενισχυμένες δυνάμεις φυσικά και με ειδικά οχήματα όπως τα βραχιονοφόρα, καταφέραν να αντιστασσεύσουν σε ένα κλειστό, επαναλαμβάνω, το παλιό θέατρο μπάντμιντον. Να τη θασέψουν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα την πυρκαγιά. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που οριοθετήθηκε και ελέγχθηκε η πυρκαγιά, συνεχίζουν οι διαδικασίες κατάσβεσης. Υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο Σιβάν, ώστε σε όλο το σημείο να το καθαρίσουν, να κάνουν τη λεγόμενη αποκάθαρση, όπως λέμε, και να ελεγχθεί πλήρως το Σιβάν.
0: Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα με τις εγκαταστάσεις αυτές, έτσι. Αυτή ήταν μια παρατημένη εγκατάσταση. Τι γίνεται, ποιος είναι υπεύθυνος για να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας? Γιατί βλέπουμε συνεχώς να έχουμε πυρκαγιές σε διάφορες δομές και προφανώς αυτές λειτουργούν και ως βόμβες σε μία περίοδο με έντονα φυσικά φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες κτλ. Δεν πρέπει να ελέγχονται όλα αυτά? Δεν πρέπει κάποιος να έχει την ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση?
11: Κοιτάξτε, θα περίμενε κανείς 13 Ιουλίου το ενδιαφέρον ως προς τις πυρκαγιές να το μονοπολούν οι δασικές πυρκαγιές, που ευτυχώς και να μην το ματιάξουμε, νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το χρονικό σημείο. Έχουμε βέβαια μπροστά μας ακόμα μισό καλοκαίρι, αλλά δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Αυτό που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, και όπως πολύ σωστά λέτε εσείς, έχουν εκδηλωθεί πάρα πολλές διαφορετικές πυρκαγιές αστικού τύπου. Να αναφέρω φυσικά και τη χθεσινή φωτιά στο μπάντμιντον, την προχθεσινή σε μονάδα ανακύκλωσης στη Λάρισα, πρόσφατα στον Αστρόπυργο, την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο, την πυρκαγιά προχθές το πρωί στο Θριάσιο, ευτυχώς αντιμετωπίστηκε άμεσα. Και αυτό φυσικά αποδεικνύει και το εύρος επέμβασης και αντιμετώπισης συμβάντων από τον πυροσβεστικό σώμα. Τώρα, ως προς το ποια μπορεί να είναι τα αίτια επί της ουσίας καταλήγουμε. Τα αίτια πολλές φορές εδώ αναλαμβάνει φυσικά η δίωξη ανακριτικού εγκλήματος ή τα αρμόδια ανακριτικά τμήματα του πυροσβεστικού σώματος επικύλουνε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φυσικά δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Πρόκειται για ένα κλειστό εγκαταλειμμένο κτίριο, στο οποίο δεν υπάρχουν κάποιες ισχύουσες νομοθεσίες για το τι πρέπει να ισχύει. Είναι ένα κλειστό κτίριο, το οποίο με κάποιο τρόπο εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά.
0: Και βέβαια εδώ πέρα υπάρχουν και τα ζητήματα με τις δομές ανακύκλωση και όλα αυτά. Αυτό που είπατε περιλαμβάνει και κάποιες δομές ανακύκλωση και όλα αυτά. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί παρατηρείται και αυτό σε κάποιες δομές ανακύκλωση να έχουμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολλές πυρκαγιές.
11: Εκεί είναι τελείως διαφορετική έτσι, η κουβέντα σε σχέση με την χθεσινή φωτιά στο Μπάντμιντον. Στις μονάδες ανακύκλωσης πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την κείμενη πυροσβεστική νομοθεσία, τις πυροσβεστικές διατάξεις που προβλέπεται περί πυρ ασφάλειας, με την κείμενη πυροσβεστική νομοθεσία, τις πυροσβεστικές διατάξεις που προβλέπεται περί πυρ ασφάλειας, να τηρούνται από τον εργοδότη, να

0: πρέπει να έχει κάθε επιχείρηση. Ανάλογα το είδος επιχείρησης, υπάρχουν και τα προβλήματα.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Λαβράνε. Νομίζω έτσι μεταξύ μας να το πούμε αυτό. Έχει τόση δύναμη πυροσβεστική υπηρεσία, δηλαδή είναι τόσο στελεχωμένη, ώστε να στέλνει και να κάνει αυτούς τους ελέγχους που να είναι πιο τακτικοί. Γιατί εδώ πέρα τώρα ο κόσμος είναι η πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες ξέρουμε τώρα πώς ζουν. Έτσι. Όσοι έχουν 2-3 φίλους, ας πούμε, ξέρουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν ρεπό, δεν παίρνουν άδειες. Το χειμώνα έχουν πλημμύρες, το καλοκαίρι έχουν πυρκαγιές. Όπου γη και πατρίς μετακινούνται, μεταφέρονται. Λοιπόν, υπάρχει προσωπικό να κάνει και αυτή τη δουλειά που είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Είπατε μεγάλη κουβέντα και από μόνο σας πραγματικά θίξατε το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα και που φυσικά η Ομοσπονδία μας, η μεγαλύτερη ομοσπονδία της χώρας, διαλαλεί κάθε μέρα προς τα αρμόδια ότα που λέμε, προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία για την αναγκαιότητα προσλήψεων. Όχι, φυσικά και δεν επαρκεί αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό προσωπικό και καταλαβαίνετε ότι τις υπηρεσίες της επαρχίας κυρίως που είναι, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της προσελέχωσης σε υπερθετικό βαθμό, θα έλεγα, είναι πάρα πολύ δύσκολο φυσικά να διατεθεί πυροσβεστικό προσωπικό για να μπορέσει να προχωρήσει στους έκτακτους ελέγχους, αφού ο κανονικός έλεγχος γίνεται με την αδειοδότηση της επιχείρησης, εάν και εφόσον υπάρχει άδεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και παράνομες στις επιχειρήσεις. Έτσι, αυτό είναι γνωστό. Δεν νομίζω ότι πέφτει κάποιος από τα σύννεφα. Από εκεί πέρα, είναι τόσο λίγο το προσωπικό, που δεν νομίζω ότι δίνεται η δυνατότητα σε κάποια τοπική υπηρεσία να διαθέσει το χ αριθμό πυροσβεστικών υπαλλήλων, ώστε να προχωρήσουν σε έκτακτους ελέγχους, όπως προβλέπεται ή μετά από καταγγελίες. Μην ξεχνάμε ότι το
1: ή που θα έπρεπε να υπάρχει και διοικητικό προσωπικό στην πυροσβεστική που να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή,
0: ακριβώς
1: δηλαδή να μην είναι ο πυροσβέστης ο οποίος είναι ο μάχημος και τρέχει στο πεδίο, να υπάρχει και εξειδικευμένη υπηρεσία προφανώς που να κάνει αυτούς τους ελέγχους και να είναι πιο εντατική, πιο πυκνή και να υπάρχει και στελέχωση.
0: Πολύ σωστή η παρατήρησή σας και πρόσφατα, μην ξεχνάμε, πριν λίγους μήνες, το πυροσβεστικό σώμα, το πυροσβεστικό προσωπικό, μάλλον, αν θέλετε, φορτώθηκε και την ανάληψη ελέγχου στα καθάριστα οικόπεδα. Που εντάξει, μέχρι πρόσφατα δηλαδή, ήταν στους Δήμους.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά η κεντρική διοίκηση, η πολιτεία, βγάζει από πάνω της την υποχρέωση, να το πω, και τις ευθύνες και τις μεταβιβάζει από αλλού χωρίς να
0: μετακυλεί. Ακριβώς το πυροσβεστικό προσωπικό.
1: Χωρίς πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς, έτσι. Γιατί όλα αυτά.
0: Όχι, βέβαια, μέσα είναι στα πλαίσια των καθηκόντων μας, όπως λέμε, και όπως παρατηρήσατε, για παράδειγμα, στη χθεσινή φωτιά στο μπάντμιντον, αυτοί οι συνάδελφοι που επιχειρήσανε χθες είναι οι ίδιοι συνάδελφοι που σήμερα θα χρειαστεί να πάνε σε μια πυρκαγιά δασικού χαρακτήρα, είναι οι ίδιοι συνάδελφοι που θα χρειαστεί να πάνε σε ένα τροχαίο δυστύχημα να απεγκλωβίσουν κάποιο συμπολίτη μας ή να μεταβούν σε ένα διαμέρισμα.
1: Παντού τρέχουν. Και να πω και κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Και χωρίς επίδομα βαρέων, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Διεκδικούμε
1: όχι να το πούμε η δουλειά σας δεν είναι στην κατηγορία βαρέων και αθήγινων, έτσι δεν είναι?
0: Να γνωστοποιήσω και κάτι στο πολυπληθές έτσι ακροατήριο που σας ακούει αυτή τη στιγμή, ότι η Ομοσπονδία μας έχει ξεκινήσει και αποτελεί το προτεργάτη σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή για την αναγνώριση του βαρέου και ανθυγινού σε όλη την Ευρώπη και κατ' επέκταση την αναγνώριση του καρκίνου, και στεκόμαστε ιδιαίτερα σε αυτό σαν ομοσπονδία, την αναγνώριση του καρκίνου ως επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη. Και αναφέρομαι στο καρκίνο γιατί στη φωτιά στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, στη φωτιά στον Ασπρόπυργο, στη φωτιά προχθές, στην επέμβαση που έγινε στη Ζάκυνθο στο πολεμικό, στο F-16, στη χθεσινή φωτιά, όλη αυτή η έκκληση τοξικών και καρκινογόνων ουσιών μεταφέρεται στον πυροσβέστη. Παρόλο ότι υπάρχει ο ατομικός εξοπλισμός στον πυροσβέστη, αυτό δεν διασφαλίζει 100% ότι δεν θα μεταφερθούν αυτές οι τοξικές και χημικές ουσίες στο σώμα του, στο δέρμα του, μέσα από το δέρμα ή από τους πνεύμονες που μπορεί να το εισπνεύσει. Και η Ομοσπονδία μας αυτή τη στιγμή αποτελεί μπροστάρι σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε καταθέσει μάλιστα επίσημη πρόταση στο Υπουργείο Εργασίας για να αναγνωριστεί ο καρκίνος ως επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη και να αναγνωριστεί το επάγγελμα του πυροσβέστη επιτέλους ως επικίνδυνο και αφηγηνό.
1: Κύριε Λαβράνη, να το ξαναπούμε, γιατί ακούγεται λίγο περίεργο και επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει, ο πολλής κόσμος, ο πυροσβέστης δεν είναι επάγγελμα χαρακτηρισμένο ως επικίνδυνο και αφηγηνό. Αυτό τα λέει από μόνο το λέει. Πυροσβέστης ίσον όχι επάγγελμα επικίνδυνο. Παιδιά, πού να το πεις και ποιος να σε πιστέψει.
0: Έτσι. Και όμως ισχύει στην Ελλάδα του 2026 να αγωνιζόμαστε ως Ομοσπονδία, επαναλαμβάνω, να αναγνωρίσουμε το αυτονόητο. Δηλαδή να μας διασφαλίσει η πολιτεία συγκεκριμένα εχέγγυα και από εκεί πέρα ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του, γιατί πολλά επαγγέλματα είναι αυτή τη στιγμή επικίνδυνα, πάρα πολλά επαγγέλματα έξω είναι ανθυγινά, αλλά το συνδυασμό, άλλωστε αυτό το αποδεικνύουν και 70 νεκροί.

0: που έχουμε ένα κατάφτης εν ώρα υπηρεσίας. 70 συνάδελφοι θρυνούμε στο πυροσβεστικό σώμα από το έτος ιδρύσεως του. Αυτό και από μόνο το αποδεικνύει το επικίνδυνο και ανθυγινό του επαγγέλματος πυροσβέστη.
1: Κύριε Λαβράνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, ακούσατε έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι που επιχειρούν χειμώνα, καλοκαίρι, εκεί σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, που μπαίνουν στα ποτάμια, που σβήνουν αεροπλάνα, καράβια, δάση, διάφορες δομές με τοξικά, δεν είναι επικίνδυνο και ανθυγινό. Έτσι, για να ξέρουμε το τι ακριβώς λέμε. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε, δηλαδή. Εδώ τώρα, συγγνώμη, ο άγνωστος ποιος είναι, ο άγνωστος μου στέλνει ένα μήνυμα, δεν ξέρω. Καλημέρα, μου λέει, για τον προϊστάμενο, τον προϊστάμενο της Μαρφίν. Δηλαδή, τώρα θα κάνουμε τη συζήτηση για τον προϊστάμενο της Μαρφίν που δεν άφησε και θα αθωώσουμε τους άλλους που ρίξαν τη Μολότοφ. Δεν την καταλαβαίνω τη συζήτηση. Να τον βρούμε και τον προϊστάμενο που δεν άφησε κτλ. Αλλά αυτό δεν απαλλάσσει των ευθυνών αυτών που έριξαν τη Μολότοφ και κάψαν. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Τώρα, Γιάννη μου, που έχεις διαβάσει εσύ για τις ηλικίες 24, 26, 46, 45 είναι. Δηλαδή, αν είναι 14, 16, δηλαδή αμφισβητούμε πάλι τη σκευωρία, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που ρίξαν τις Μολότοφ είναι εγκληματίες. Έτσι, τώρα, να αρχίσουμε να ψάχνουμε να βρούμε τον προϊστάμενο της Μαρφίν που δεν τους άφησε να βγουν έξω εκεί, γιατί αυτά είναι παρελκυστικά. Συγγνώμη που το λέω, δεν μπαίνω σε αυτή την συζήτηση. Φυσικά και δεν είναι επικίνδυνο το επάγγελμα του πυροσβέστη, επικίνδυνο είναι να είσαι πολιτικός και βουλευτής. Έβγε. Γεια σου, Ντίνα. Καλό το σχολείο σου. Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου εδώ για δελτίο ειδήσεων.
2: Καλημέρα.
1: Καλά, εντάξει, καλημέρα.
2: Καλά, καλά. Τι να κάνω, Δευτέρα. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Εντάξει, θα τα καταφέρεις όλα, είμαι σίγουρος.
2: Το πιστεύω.
1: Τάξη Χατζή Αθηνά Ιδανέγκα, για 2 ώρες κοντά σας, να είστε πάντα καλά, ψυχραιμία και καλή εβδομάδα.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Στο εξωτικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα από την Ελευσίνα μέχρι τον Σκαραμαγκάνα τμήματα, στη λεωφόρου Σχιστού προς τη λεωφόρου Αθηνών, στη λεωφόρου Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φιλήσεως Κομβοκίμης και στις εξόδους για Λαμία. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τη συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σταθμούς ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ με στόχο τον περιορισμό των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων μετά τη χθεσινή ιρανική επίθεση. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία, καθώς και αεροπορικές εγκαταστάσεις. Με επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών κατά αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, απάντησε το Ιράν. Οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, αμερικανικά αεροσκάφη έχουν καταρρύψει με επιτυχία ιρανικό πύραυλο κρούζ και μη επανδρομένο ντρόουν αυτοκτονίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων και την ανακοίνωση του Ιράν ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 79 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ το αμερικανικό αργό φτάνει τα 74 δολάρια το βαρέλι. Τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 και έκαιγε υλικά και απορρίμματα εντός του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Λόγω των καπνών εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κιλκής και περιοχές της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Απαγορεύεται η κυκλοφορία για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, προανήγγειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε ανάρτηση της στο X, η πρόεδρος της Κομισιόν σημειώνει ότι διαμορφώνεται μια νέα δυναμική για την πρόθεση λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές της αξίας και το νομοθετικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στον διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ στη Ταϊλάνδη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται 22 άνθρωποι. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε στην οροφή σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Τα αρχικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των θυμάτων έχασε τη ζωή της από εισπνοή καπνού. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.

0: και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφαρέντες 989 και είναι στα μικρόφωνα η Φιναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάξης Χατζής.
0: Ο Τάσος Τασκαλιδανιάς στη ρύθμιση του ήχου. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Σου στείλα και χθες, είδες ένα ρεπορτάζ το οποίο
1: έγραψα. Δεν τα προλάβαινα.
0: Στο nipost.gr ένα ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Δεν συμφωνούν τίποτα από ό,τι κατάλαβα. Σε τίποτα.
0: Δεν συμφωνούν.
1: Ούτε πώς, ούτε ποιος, ούτε πότε.
0: Τώρα. Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα.
1: Ναι.
0: Όπως μίλησα και προχθές με τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, όπως σας είπα, μίλησα πάλι χθες για να διαπιστώσουμε πώς θα επανέλθει η κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Πολάκης.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να το κάνει ο πρόεδρος του κόμματος. Ο πρόεδρος του κόμματος έχει παραιτηθεί.
1: Γνωρίζοντας. Συγγνώμη, σε διακόψα.
0: Ναι, όχι. Και μετά πρέπει να το κάνει ο γραμματέας.
1: Γνωρίζοντας ότι θα γίνουν μήλος.
0: Δεν ξέρω τι, το καταλαβαίνω. Εντάξει, φαντάζομαι. Ναι, αυτό ναι. Τουλάχιστον το καταλαβαίνω. Και μετά πρέπει αυτό να το κάνει, δηλαδή να τον επαναφέρει ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος έχει επίσης παραιτηθεί, ο κύριος Καλαματιανός, επίτηδες δηλαδή, για να μην επαναφέρει τον κύριο Πολάκη. Στη συνέχεια όμως, η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος ομόφωνα ζήτησε την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο γραμματέας, γιατί πρόεδρος δεν έχουν. Άρα πρέπει να εκλέξουν γραμματέα.
1: Ναι.
0: Για να γίνει αυτή η διαδικασία.
1: Κυρία Σαπουνά δεν τα κάνει αυτά. Δεν εκτελεί
0: χρέη. Όχι, είναι αυτή η γραμματέα του κόμματο.
1: Α, σωστά, δεν μπορεί. Γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Η κυρία Σαπουνά τη βρίζουν.
1: Το ξέρω από παντού, γι' αυτό αναρωτήθηκα αν βρίσκεται και σε αυτή την κόντρα.
0: Όχι, δεν είναι σε αυτή την κόντρα. Πρέπει έτσι να γίνει, μου είπε ο πρόεδρο τη Βουλή. Ο κύριο Πολάκη προσπαθεί να βρει μια λύση και δικαιολογημένα προσπαθεί να βρει μια λύση. Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Το ένα σενάριο είναι που ο κύριος Παπάς διακινεί και λέει ότι κοιτάξτε, λέει, παιδιά, πρέπει να πάνε να γίνουν συλλογική ηγεσία, δηλαδή στο κόμμα να πάει ο Πολάκης, γιατί αυτό τραβάει περισσότερο κόσμο, έτσι εκτιμάει ο ίδιος, και στην Βουλή η κυρία Δούρου, η οποία είναι ένας ήπιος χαρακτήρας που μπορεί να ανταπεξέλθει στα ζητήματα που αφορούν την κοινοβουλευτική ομάδα και τη συζητήση στη Βουλή μέχρι τις εκλογές. Ο κύριος Πολάκης δεν συμφωνεί με αυτό. Το έχει ξεκαθαρίσει ούτε και η κυρία Δρου, φαντάζομαι. Ο κύριος Πολάκης όμως σίγουρα δεν συμφωνεί και λέει θα πάει κάποιος τώρα πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα και για πρόεδρο του κόμματος θα πάμε όταν γίνει συνέδριο. Λοιπόν, αυτό είναι το σενάριο, με δύο λόγια τα λέω.
1: Τις ενδιάμεσες φάσεις δηλαδή.
0: Ναι, έχω ένα αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα, μπορείτε να το διαβάσετε στο nipost.gr. Και δεν βλέπω να υπάρχει λύση και συμφωνία. Έφη Μπαρμπά, τη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Έφη.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Το περιέγραψες όλο.
0: Κάπως έτσι.
2: Το έχεις γράψει ακριβώς στο nipost και τα έχεις γράψει και από χτες. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Πάντως στο κομμάτι της συλλογικής ηγεσίας ούτε η κυρία Δούρου το θέλει, ούτε προφανώς ο κ. Πολάκης όπως το είπε ενώ, ούτε η κυρία
0: Το δήλωσε ο κ. Πολάκης, δεν
2: ακριβώς. Οπότε πάμε σε έναν πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα τρέξει το κόμμα και στις εκλογές, εφόσον αυτό αποφασιστεί, που αυτό θα αποφασιστεί ενώ βλέπουμε τα δεδομένα, και για πρόεδρο κόμματος πάμε. Ακόμη και μετά τις εθνικές κάλπες, με ένα έκτακτο συνέδριο. Διότι το κομμάτι της συλλογικής ηγεσίας δεν θα μπορούσε να αποδεχτεί παραδείγματος χάρη την κυρία Δούρου, γιατί θα ήταν σαν να λέμε ότι έχουμε ένα πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος μόλις κλείσει η Βουλή έχει τελειώσει ο ρόλος του, και μετά στην εκλογική επιτροπή, ο οποίος θα ήταν επικεφαλής, ο κ. Πολάκης παραδείγματος χάρη, θα έτρεχε το κόμμα στις εκλογές. Δεν το θέλει λοιπόν ούτε ο κ. Πολάκης ούτε η κυρία Δούρου. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε την πολιτική γραμματεία. Το οποίο ενδιαφέρον έχει τώρα, ενδιαφέρον με την έννοια ότι η Κεντρική Επιτροπή που έγινε της μειοψηφίας είπαν ότι ήταν η πρώτη μέρα, πήραν κάποιες αποφάσεις και λέμε ότι η δεύτερη μέρα είναι το Σάββατο 18 του μηνός. Δεν θα διαφωνήσει από ό,τι μαθαίνω η πλειοψηφία. Τώρα η πλειοψηφία καταλαβαίνετε δεν έχουν μείνει και πολλοί. Εκείνη της πλευράς που ήταν η μειοψηφία, διότι οι αποφάσεις που πήραν δεν ήταν τόσο... Είτε το κόμμα να έχει την αυτόνομη κάθοδο, την επαναφορά του Παύλου Πολάκη. Επομένως, μόνο το κομμάτι της αυτόνομης καθόδου, αλλά δεν έχουν μείνει και τόσοι που θα διαφωνούν. Επίσης, και στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, σίγουρα θα έχει την πλειοψηφία η ομάδα, ενώ η πλευρά Πολάκη Δούρου Παπά. Επομένως, έχουμε μια πολιτική γραμματεία να δούμε και αν θα συνεδριάσει. Ζωικά θα συνεδριάσει, αλλά θα έχουμε πάρα πολλές απουσίες. Δεν θα πάμε με την απαρτία των 17 μελών, ούτως ή άλλως. Θα πάμε με την πλειοψηφία των παρόντων. Διότι μόνο αν σκεφτείτε, ο κύριος Φάμιλος παρατήθηκε, ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Ζαχαριάδης, δεν θα είναι η Όλγα Γεροβασίλη, δεν θα είναι η Πόπη Τσαπανίδου, δεν θα είναι ο κύριος Καλαματιανός, δεν θα είναι ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα τα οποία δεν θα είναι στην πολιτική γραμματεία.
0: Εντάξει, άμα είναι ο Θεοχαρόπουλος, δεν έχει κανένα νόημα να γίνει αυτή η σύσκεψη. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος δίνει τη χάρη και θα λέγε κανείς ως ογκόλυθος του πολιτικού συστήματος και βεδουίνος της πολιτικής, θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση στα προβλήματα. Ρε, τι έχουμε ζήσει, μου λες.
2: Εντάξει, απλώς ο κύριος Θεοχαρόπουλος είναι και μια άλλη περίπτωση, ενώ ότι υπάρχει πάρα πολλά.
0: Μια άλλη περίπτωση είναι σίγουρα, αλλά εδώ λέμε.
2: Πάντως, το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι μιλάμε για τη διάσπαση του ατόμου όντως. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει φτάσει στο 1%, μπορεί και πιο κάτω. Ενώ στις δημοσκοπήσεις, αυτό λέω, αυτό αποτυπώνουν. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζεται αυτή η εσωστρέφεια, αλλά το βασικό είναι ότι θα δούμε επίσης αποχωρήσεις βουλευτών. Ήδη από σήμερα θα ξεκινήσουν, διότι αύριο έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ποιοι αναμένεται να αποχωρούν ένας-ένας, που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Έχουμε πει είναι και ο Μπέκτος Ζαμπάρας από την Τολακανία, ο κ. Μαμουλάκης. Μα νομίζω ότι αν ξεκινήσω, σου μετράω, θα σου ξεκινήσω ανάποδα. Κοντά στους 8 με 10 θα μείνουν.
1: Στους 8 με 10 θα μείνουν, μάλιστα.
2: Από τους 24. Διότι ήταν και εκείνοι οι οποίοι έδωσαν το παρόν και στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή η κυρία Ακρή, ξεκινάμε από το ότι ο Παύλος Πολάκης θα επιστρέψει. Η Ρένα Δούρο, ο Νίκος Παπάς, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος που είναι ο προεδρεύων τώρα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Γιώργος Παπαϊλιού, η Έλενα Ακρίτα και ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος ορκίζεται σήμερα, ο οποίος παίρνει τη θέση της κυρίας Ζωτοπούλου. Αυτή ήταν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Εκεί θα μπορούσαμε να δούμε και κάποιους άλλους δύο, τρεις. Δεν μου έρχεται τώρα να σας πω ακριβώς τα ονόματα, διότι περισσότεροι είναι εκείνοι που θα αποχωρήσουν. Διότι δεν συμφωνούν με την κάθοδο του κόμματος, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές. Βέβαια, χτες είχαμε και μία απόφαση από τη νεολαία, η οποία έλεγε να πάμε σε δημοψήφισμα μελών του κόμματος και να μην υπάρχει ψηφοδέλτιο απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, αυτό δεν πρόκειται να. Ενώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή βάσει του ρεπορτάζ να μην κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
1: Άρα, όλοι αυτοί που το προτείνουν αυτό, λογικά, αν δεν γίνει δεκτό, θα πρέπει να φύγουν και εκείνοι ένας-ένας, τέσσερις-τέσσερις, δεν ξέρω πώς, και να πάνε στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, το να πάνε στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο απλό. Αλλά σίγουρα να μην είναι στην Κουμουνδούρου, να μην ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον διαφωνούν κάθετα με το να υπάρχει ψηφοδέλτιο απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί το να πάρει στην Ελλάδα είναι να του στέλνει. Και η Αμαλιές, η οποία ήδη χθες ανακοίνωσε, μάλλον σήμερα το πρωί, έχουμε τους 401 του Εθνικού Συμβουλίου.
0: Ποιος είναι ο συνέδρος?
2: Τους άρεσε πάρα πολύ να γίνει εκατός. Ο συνένας είχε να κάνει με το τελευταίο όνομα. Δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά τους άρεσε πολύ, είναι 400 συνένας πολίτες.
0: Μικι Μάους παίζουν. Κύριε Μάους, τι είναι αυτά μου.
1: 400
2: είναι. Είναι 400 και ένα.
0: Εντάξει, έλα.
1: Πάει ο Αμερικανίες. Για να κάνω σοβαρά πράγματα σε αυτά. Ναι, για πες.
2: Πάντως νομίζω και ο Τάκης έχει και το κομμάτι όλο, δεν είναι τόσο απλό να πάνε στην Ελλάδα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο του να θες να πας και να μην σε θέλουν.
2: Δεν είναι πρωτοφανές, μπορεί, αλλά ξέρεις γιατί πολύ απλά έχει ξεκινήσει.
0: Εκεί δεν ψηφίζουν στην Ελλάδα καταρχάς. Εκεί αποφασίζει ένα πρόσωπο.
1: Ενός ανδρός αρχή.
0: Δεν υπάρχει. Ο ίδιος ψήφισε τον εαυτό του για αρχηγό.
1: Τελείως.
0: Διορίζει και τους υπόλοιπους και πάπαλα. Δεν έχει η μάνα σου, πατέρα σου.
2: Έμαθε από το παρελθόν.
0: Δεν έμαθε, αλλά κάνουν και γκάφες. Δηλαδή συνεχίζει να κάνει λάθη ο Άλεξ Τσίπρας. Συνεχίζει να κάνει λάθη και κάνει λάθη. Και η κυρία, τη στείλω μια απάντηση από τη κυρία Φωνικολάκου σήμερα. Είναι πράγματα τα οποία δεν είναι σοβαρά. Δηλαδή, η κυρία Φωνικολάκου τώρα ξαφνικά ήρθε να ζητήσει, λέει, λογαριασμό για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή δεν θυμάται ότι ο Μητσοτάκης είχε πάει τότε στο Κογκρέσο και τι έγινε για μετά F-16, δεν το θυμάται. Εντάξει τώρα ρε εσύ, δεν γίνονται αυτά, δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο, δηλαδή το χρονολόγιο λέω διαψεύδει τον ισχυρισμό για τα F-35. Δηλαδή λέει ο Τσίπρας ότι επί των ημερών μου η Τουρκία δεν είχε F-35. Βεβαίως και ήταν στο πρόγραμμα επί των ημερών του η Τουρκία στα F-35 και μάλιστα ήταν συμπαραγωγός η Τουρκία και ήδη είχε αρχίσει να κάνει και αυτή κατά κομμάτια του F-35 στην Τουρκία. Έτσι. Είναι εσφαλμένη η εικόνα αυτή. Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν 7 Ιουλίου του 19. Πρόσεξε, είχαν προηγηθεί του Μαΐου. Εκείνη τη χρονική στιγμή η Τουρκία όχι μόνο συμμετείχε κανονικά στο πολυεθνικό πρόγραμμα των F-35, αλλά είχε ήδη επενδύσει σε αυτό επί μία σειρά ετών η Τουρκία. Πού δηλαδή οι τουρκικές βιομηχανίες τότε κατασκεύαζαν εξαρτήματα του αεροσκάφους, ενώ Τούρκοι πιλότοι και τεχνικοί είχαν ήδη πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκπαιδεύονταν για το πρόγραμμα αυτό εν ώψη παραβολαβής των. Η καθοριστική εξέλιξη μειώθηκε 10 μέρες μετά τις ελληνικές εκλογές, 17 Ιουλίου του 19. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανακοίνωσαν τότε επισήμως την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35. Η απόφαση δεν συνδέθηκε με τις ελληνικές πρωτοβουλίες, αλλά με την επιλογή της Άγγλιας για τους S-400 που δήλωνε τότε ο Ερντογάν, το 19 ακόμα, δήλωνε ο Ερντογάν ότι εμείς θα πάμε και στο πρόγραμμα S-500. Το έχει δηλώσει αυτό στις τουρκικές εφημερίδες, να ανοίξουν να τα διαβάσουν αυτά, και το Δεκέμβριο του 20 ο Ιουάστρον επέβαλε καιρό στην Τουρκία με το νόμο, βάση του νόμου Κάτσα, και τελείωσε η παράσταση εκεί. Ποιος Τσίπρας, ποιος Μητσοτάκης, δεν είναι κανένας από αυτούς που σταμάτησε.
1: Οι οποίες κυρώσεις ήταν για όλα, δεν τους επέτρεπε ούτε βίδα.
0: Ενέρεση.
1: Δεν ήταν μόνο για τα όπλα.
0: Δεν είχε κανένα ρόλο απολύτως οι ελληνικές κυβερνήσεις, είτε του κυρίου Τσίπρα είτε του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν είχαν ρόλο. Αυτά ήταν πολύ σοβαρά παιχνίδια που παιχτήκανε σε ένα άλλο επίπεδο, που θυμώσαν τις ΗΠΑ και πέταξαν τους Τούρκους έξω. Μην λένε ψέματα τώρα στον κόσμο. Δεν χρειάζεται. Ας πούνε για το αύριο, για την εξωτερική πολιτική τώρα, η κυρία Κουφονικολάκου. Εντάξει τώρα, εκτίθεται δηλαδή. Τι αξιοπρέπεια του είχαμε εμείς το 17 και το 18 και το 19. Εντάξει τώρα, δεν θέλω να το κρίνω, αλλά το παρατηρώ απλώς.
2: Εντάξει, η εξωτερική πολιτική είναι και ένα πεδίο το οποίο, εντάξει, θα πρέπει τώρα και στη δεδομένη ενός στιγμή. Απλώς ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να βγει πιο μπροστά, μίλησε για μια εθνική ήττα. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με το πολιτικό κομμάτι του, ότι θέλει να υπάρξει αυτό το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας και θέλει να δείξει ότι τα πεπραγμένα του ίδιου με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμως ένα παιδί πολύ δύσκολο για τα νέα στελέχη, ειδικά.
0: Δύσκολο, ξέρεις. Εντάξει, θέλει προσοχή αυτό τώρα. Δεν είναι παιχνίδια τώρα αυτά να λένε διάφορα. Επί των ημερών μου δεν είχε F-35 Τουρκία, γιατί έχει τώρα. Δεν έχει ούτε τώρα. Έξω το πρόγραμμα είναι και με τον νόμο Κάτσα δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Τουρκία. Μην τα λένε αυτά στον κόσμο. Μην τα λένε, μην δημιουργούν τέτοιου είδους εντυπώσεις, γιατί εκτίθενται οι ίδιοι δηλαδή. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πάω σε διαφημίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Έφη,
2: καλημέρα,
0: για χαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Αλφα 94,7.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
12: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
12: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
13: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
12: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
13: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
12: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
15: πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι?
0: Εντάξει, απλά μαθηματικά είναι.
1: Κάνει εντύπωση γιατί, επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης λέει πολλές φορές ότι έχει πρόγραμμα και φαίνεται να έχει πρόγραμμα, πώς δεν τα έχει πρόχειρα αυτά τα.
0: Εν τω μεταξύ, λέει εδώ ένας φίλος, ρε Γιώργο, δεν είναι πολύ. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Ο Κούλης δεν ήξερε πόσο κάνει ένα κιλό φέτα. Δεν είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού αυτό. Είναι αυτό που είπε για τη 10η σύνταξη που έχει πολύ μεγάλη συντάξη, μεγάλη αξία. Πολύ μεγάλη αξία.
1: Περιμένει να ξέρει πόσο κάνει φέτα, δεν ξέρει.
0: Γιατί
1: αν ρωτήσω
0: τον Ανδρουλάκη, θα ξέρει ο Τσίπρας. Ναι. Κανένα από αυτού δεν ξέρει. Γιατί κανένα από αυτού δεν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Εγώ ξέρω, πάω στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζω.
1: Ναι.
0: Και μου παίρνουν την πέτσα. Τι μου λες τώρα, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ απλό, ότι χρειάζεται σύνδεση σε αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει όταν λέει κάτι. Δεν είναι δύσκολο να έχει και τα νούμερα μπροστά του και να τα εξηγεί και τα λοιπά και τα λοιπά και να μας λέει πώς θα το κάνει αυτό. Το πώς θα το κάνει η εξυπηρεσία.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, έτσι.
1: Αχ, Τάκη μου, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Νίκο, είναι πολλά τα λεφτά, Νίκο. Νίκο, πολλά τα λεφτά, Νίκο. Νίκο, Νίκο. Έτσι είναι, όπως το λέει το τραγούδι εδώ. Άκουσε το, η γαλάνη είναι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Αντώνη Παπαργυρή, ο οποίος είναι διευθυντής ερευνών της GPO, της εταιρείας, της πολύ γνωστής εταιρείας που κάνει δημοσκοπήσεις και μία από τις πολύ έγκυρες. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαργυρή.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζή. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Είμαστε εδώ με την κυρία Ανέγκα. Παρακαλώ.
3: Να μας πείτε λίγο την εντύπωση τη δική σας. Διαβάζουμε εδώ τα νούμερα. Βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με αναγωγή στα έγκυρα στο 29,3 σε σχέση με τον Ιούνιο, που είναι πάρα πολύ κοντά. Τη μεγαλύτερη διαφορά φαίνεται να έχει σε αυτά τα νούμερα που βλέπουμε εδώ η Φωνή Λογικής. Πώς σας φάνηκε εσάς, ποια είναι η πρώτη σας εντύπωση με αυτά που είδατε, που έχετε κάνει και τις δύο έρευνες?
2: Λοιπόν, όσον αφορά τα νούμερα, η μεγαλύτερη αλλαγή είναι καταρχήν η πτώση της κυρίας Χαριστιανού, του κόμματος κυρίας Χαριστιανού.
1: Έχει μεγάλη πτώση, είναι αλήθεια.
2: Έχει μεγάλη πτώση, όχι τόσο από την προηγούμενη που ήταν περίπου πριν δύο εβδομάδες, αλλά από τις αρχές Ιουνίου, όταν και ανακοινώθηκε το κόμμα της και είχε στην πρώτη δημοσκόπηση καταγράψει την ψήφια νούμερα. Ναι. Τώρα φαίνεται ότι έχει περιοριστεί αρκετά, έχει πάει περίπου στο 7%.
1: Ναι.
2: Πτώση υπάρχει και για το Πασόκ, το οποίο συνεχίζει να έχει μια καθοδική πορεία τον τελευταίο 1,5 μήνα μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Ναι. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Λατινοπούλου, είναι στο όριο, είναι στο όριο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται να βρίσκεται εντός κοινοβουλίου στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι.
2: Για την κυρία Λατινοπούλου να έχουμε λίγο έτσι. Να περιμένουμε λίγο να δούμε και την περίπτωση του κ. Σαμαρά τελικά, αν θα προχωρήσει, γιατί
1: ναι, ότι θα παίξει ρόλο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω εγώ. Ποιο ρόλο μπορεί να παίξει, για ακούω διάφορες εκτιμήσεις, η παρουσία ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά στο πολιτικό σκηνικό, εάν θα το επηρεάσει δραματικά ή ελάχιστα θα το επηρεάσει, και κυρίως κόμματα σαν την κυρία Χριστιανού.
3: Το μετράτε εσείς αυτό με κάποιο τρόπο, γιατί μπορεί να είναι συμμετρήσεις που εμείς δεν έχουμε?
2: Όχι, το μετράμε, υπάρχει. Είναι αυτό το οποίο κάναμε και το προηγούμενο διάστημα με την κυρία Χαριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, αυτή τη δυνητική ψήφου που λέμε, την πιθανότητα ψήφου, στην οποία φαίνεται ο κύριος Σαμαράς σε αυτή τη μέτρηση ενισχυμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή στο δυνητικό είναι στο 12,3, πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν. Ενώ πριν ένα μήνα ήταν στο 9,2. Έχει μια.
3: Ξέρετε από πού προέρχονται αυτοί οι ψήφοι?
2: Κατά βάση από τα δεξιά του πολιτικού συστήματος, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία, από την Ελληνική Λύση και από την Νίκη.
3: Μάλιστα.
2: Πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Είχαμε δει και στην περίπτωση της κυρίας Χαριστιανού και του κ. Τσίπρα ότι στη δυνητική ψήφο καταγράφονταν περίπου στο 20+. Τελικά βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου είναι διαφορετικά τα νούμερα, είναι λίγο πιο περιορισμένα.
3: Ναι.
2: Επομένως από αυτό το 12,3 εγώ μάλλον κρατάω αυτό το 4,6, το οποίο λέει ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά.
1: Σωστά, ναι. Εγώ θυμάμαι, δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς, δεν ξέρω αν θυμάστε, όταν είχε φτιάξει το Κηδισό ο Γιώργος Παπανδρέου, πάλι ήταν στις δημοσκοπήσεις μέσα στη Βουλή, αλλά τελικά δεν μπήκε.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι διαφορετική τώρα η πρόθεση και διαφορετικό τώρα η συμπεριφορά όταν φτάνουμε
1: στην Κρήτη.
2: Είναι σειρά με κάποιων πραγμάτων. Δραματικά δεν ξέρω αν θα το επηρεάσει, αλλά σίγουρα θα έχει επίδραση και γι' αυτό βλέπουμε και όλη αυτή τη στάση από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία νομίζω έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα. Προσπαθούν μάλλον λίγο να περιορίσουν. Καταλαβαίνουν ότι από εκεί θα προέλθει κυρίως η ζημιά, επομένως μάλλον προσπαθούν να την περιορίσουν.
1: Ναι.
2: Συνολικά τώρα, αν με επιτρέπετε, συνολικά για τη δημοσκόπηση, εγώ καταλαβαίνω ένα βασικό πράγμα το οποίο φαίνεται εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Υπάρχει δυσαρέσκεια πολύ μεγάλη για τις κυβερνητικές επιλογές, την οποία όμως δεν μπορεί να την κεφαλοποιήσει η αντιπολίτευση. Ούτε ο κ. Τσίπρας φαίνεται να μπορεί αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει ένα momentum τέτοιο που να τον φτάνει κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε, κύριε Παπαργυρή.
2: Εντάξει,
1: δεν ξέρουμε τι έκανε που κυβέρνησε. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης που κυβερνάει. Αφού τα ξέρουμε αυτά. Δεν ξέρουμε για το Πασόκ, βέβαια, για αυτό το καινούριο έτσι όπως εμφανίζεται, αλλά οκ.
2: Πάντως ο κύριος Τσίπρας, είναι αλήθεια ότι είναι επιτυχία του ότι με το που εμφανίστηκε κατέλαβε τη δεύτερη θέση και φαίνεται και από επιμέρους ερωτήσεις ότι δημιουργείται ως ο δεύτερος πόλος.
1: Ναι,
2: σε απόσταση όμως. Σε απόσταση όμως.
1: Ναι, αλλά μήπως είναι αποτυχία του Πασόκ που δεν μπορούσε να κρατήσει τη δεύτερη θέση, λέω εγώ τώρα.
2: Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει διπλό πρόβλημα. Τι φαίνεται για τις δύο πλευρές.
1: Τον ρωτάει ο Μητσοτάκης στη Βουλή πόσο είναι η 3η 13η και δεν ξέρει. και του λέει άλλα. Είναι δυνατόν δηλαδή.
3: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαργύρη.
2: Αυτό αποτυπώνεται.
3: Είναι αρκετά μεγάλα τα ποσοστά στο κανένα από αυτά τα κόμματα. Αναφέρεται στη δημοσκόπηση Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ για την Ελλάς και υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό και στα επιμέρους θέματα που ερωτηθέντων που εκφράζουν ότι κανένα από αυτά τα κόμματα που αναφέρονται, δηλαδή τα πρώτα κόμματα, δεν πιστεύει ότι μπορεί να λύσει βασικά προβλήματα.
2: Αυτό είναι ακριβώς το που είπαμε προηγουμένως, κεντρικό πρόβλημα του συστήματος, που δεν είναι μόνο η φθορά της κυβέρνησης, αλλά και η περιορισμένη ικανότητα της αντιπολίτευσης να εμφανιστεί ως εναλλακτική. Τώρα προσπαθούν όλα τα κόμματα με μια προσωποκεντρική στρατηγική να φέρουν κοντά τους ψηφοφόρους. Λοιπόν, η μάχη θα δοθεί περισσότερο στην πιστικότητα του προγράμματος για τα εισοδήματα, για τους θεσμούς, για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Αυτό είναι το δύσκολο, βέβαια.
1: Πάντως, έτσι, αυτό που βλέπω εγώ, φαντάζομαι να το διαπιστώνετε κι εσείς, ότι αν γύρωσαν εκλογές αύριο, η κυβέρνηση δεν θα είχαμε.
2: Όχι, είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να σχηματοποιηθεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και καταλαβαίνω ότι οι πολίτες είναι πιο όριμοι από το πολιτικό σύστημα, δηλαδή μπαίνουν σε μια λογική πλέον συνεργατικών σχημάτων. Τα κόμματα φαίνεται να είναι δύσκολο να συνεννοηθούν. Δεν περιμένω από κανένα να δηλώσει πριν τις εκλογές ότι θα συνεργαστεί, αλλά θα ήθελα να δούμε μετά τις εκλογές.
3: Αυτό που λέτε για τα συνεργατικά σχήματα, το έχετε ρωτήσει, έχετε αριθμούς ποσοστά γι' αυτό?
2: Σε αυτή τη μέτρηση όχι, σε προηγούμενες έχουμε δει ότι υπάρχει ένας διχασμός πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή ναι, είναι οι μισοί που θέλουν αυτοδυναμία, θεωρούν ότι μόνο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να είναι λειτουργική, οι άλλοι μισοί πιστεύουν ότι μπορούν να λειτουργήσουν και οι συνεργασίες. Οι πολίτες επί της ουσίας παίρνουν τα σήματα από τα κόμματα και καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας. Επομένως, για αυτόν τον λόγο καταλήγουν ότι ίσως θα πρέπει να πάμε και σε δεύτερη ή και σε τρίτη αναμέτρηση για να προκύψει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σε αυτή τη φάση πάντως είμαστε μακριά από αυτό το ενδεχόμενο. Νομίζω ότι θα δούμε μια μακριά προεκλογική περίοδο. Δεν μπορώ να δω ποιος άλλος τρόπος μπορεί να υπάρξει την επόμενη μέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαργύρη.
2: Εγώ, καλή σας ημέρα.
1: Ο κ. Αντώνης Παπαργύρης είναι διευθυντής ερευνών της GPO που έκανε τη δημοσκόπηση σήμερα. Αυτό που λες για τη διαχείριση των θεμάτων, να το πούμε στον κόσμο.
3: Λοιπόν, είναι ερωτήσεις όπως ποιον εμπιστεύεστε για να διαχειριστεί τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, για να διαχειριστεί την οικονομία, να ενισχύσει τη μεσαία τάξη, και τους λένε, τους ρωτάνε και τους αναφέρουν τα βασικά κόμματα. Τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς.
1: Η Ελλάς δεν είναι ακόμα κόμμα, πολλοί δεν το ρωτάνε.
3: Δεν είναι, όχι, ναι. Και υπάρχει κανένα από αυτά αυθόρμητα. Δηλαδή, χωρίς να τους πούνε τα άλλα κόμματα, χωρίς να το διευκρινίσουν αυτό στην απάντησή τους, απαντούν σε πολύ υψηλό ποσοστό. Και αυτό το ποσοστό πολλές φορές βρίσκεται και μέσα στα κόμματα αυτά. Έτσι, μπορεί κάποιος δηλαδή να σου λέει: εγώ δεν θα ψηφίσω Ελλάς ή θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία ή θα ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, γιατί ήμουν μια ζωή ΠΑΣΟΚ, λέω εγώ το ένα παράδειγμα, αλλά ανήκω στο 28,2% που θεωρώ ότι δεν μπορούν αυτοί να διαχειριστούν ένα θέμα.
1: Τα συγκλονιστικά είναι για να αντιμετωπίσει τη διαφορά, όπου είναι 38,7, ναι, κανένα κόμμα. Και την ακρίβεια επίσης που είναι 36,3, επίσης λένε κανένα κόμμα. Προηγείται με Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι πρώτη απάντηση είναι κανένα από αυτά τα κόμματα. Αυθορμήτως απαντά ο κόσμος. Έτσι είναι αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Επιμένω για τον κύριο Ανδρουλάκη, Αθηναίδα, γιατί σε μερικά πράγματα κάνει λάθος. Κάνει λάθος, δεν ξέρω, είναι ο ίδιος που κάνει το λάθος. Είναι κάποιοι συνεργάτες που έχει μαζέψει. Θα σας πω για τους συνεργάτες σε λίγο τι μου αποκάλυψε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Δεν ξεκουρδίζονται τα κόμματα όταν είναι απογοητευτικές οι επιδόσεις τους?
1: Βέβαια. Σύμφωνα. Συμφωνώ. Ναι.
3: Ναι.
1: Αλλά άκου τώρα, έχει μια συζήτηση με την κυρία Κεραμέως στη Βουλή.
4: Έρχομαι στο καλύτερο όμως. Ο κύριος Ανδρουλάκης στις 10 Μαΐου, την ημέρα της μητέρας, ζήτησε κάποια πράγματα για την ισότητα των αμοιβών. Ζήτησε ό,τι είχε ήδη το νομοσχέδιό μας. Αλλά για πάμε να δούμε τι ζήτησε. Ζήτησε υποχρεωτικές μισθολογικές κλίμακες. Κύριε Χριστίδη, είναι στο άρθρο 8. Ζήτησε διαφάνεια αγγελίες εργασίας. Είναι στο άρθρο 9. Ζήτησε έκθεση μισθολογικού χάσματος. Είναι στο άρθρο 11. Ζήτησε μηχανισμό διόρθωσης όπου υπάρχει χάσμα του 5%. Είναι στο άρθρο 12. Αλλά έρχομαι στο καλύτερο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ως ευρωβουλευτής, μαντέψτε τι ψήφισε στην Ευρωπαϊκή Οδηγία που συζητάμε σήμερα. Μαντέψτε! Μαντέψτε! Ο κύριος Ανδρουλάκης ψήφισε ναι στην Ευρωπαϊκή Οδηγία που συζητάμε σήμερα και ερχόμαστε ενσωμάτωση και ο κύριος Ανδρουλάκης ψηφίζει όχι στην ενσωμάτωση της οδικίας στην ελληνική ένομη τάξη. Τρικυμία εν κρανίο.
1: Ναι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μουσικές.

0: Λοιπόν, και με αυτό το ταγικό τραγούδι θα πάμε στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Με Ιταλικά θα πάμε στις εκλογές. Γιατί, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί θα γίνει το μπάχαλο. Όπως γινόταν στην Ιταλία την εποχή που είχαν την απλή αναλογική, δεν μπορούσαν να βγάλουν κυβέρνηση επί μήνες ολόκληρους. Εκείνος ο Αντρεώτη, ήταν και άνθρωπος άλλων καταστάσεων αυτός, πήγαινε, ερχόταν στην Πρωθυπουργία, Δεν Κάσπαρη, ήταν ο κορυφαίος βέβαια Ιταλός Πρωθυπουργός, μακάρι να είχαμε ένα Δεν Κάσπαρη, ο οποίος, παιδιά, ο Δεν Κάσπαρη πέθανε σε ένα σπίτι που του το είχε παραχωρήσει φίλος του. Δεν είχε μία. Παρά το γεγονός ότι στην Ιταλία τότε η μαφία κυριαρχούσε και μπορούσε να τον έχει πληρώσει και να τα πάρει και να ήταν αρχοντόπουλο. Δεν το έκανε όμως. Λοιπόν, έτσι με το Ιταλικό τραγούδι θα πάμε στις εκλογές και με Ιταλικά θα βάζω εγώ το βράδυ των εκλογών, γιατί θα γίνει το μπάχαλο της αρκούδας. Το πιστεύω, παιδιά, το πιστεύω. Θα γίνει ξυκολάσεως. Α, δεν σου είπα.
2: Ναι.
0: Γιατί στην Ελλάδα συμβαίνουν ορισμένα περίεργα.
2: Γιατί.
0: Ένας φίλος.
2: Ναι.
0: Δεν ακούει καλά. Όχι, εντάξει. Πάει στο Νοριλά για να βγάλει το δίπλωμα. Και τον εξετάζει ο Ριλά και του λέει: ακούς. Πολύ καλά ακούς. Την καρφίτσα που πέφτει στον δρόμο. Του λέω: δώσε μου το τηλέφωνο του Ριλά να του κλείσω το μαγαζί, γιατί αφού δεν ακούς, σου μιλάμε. Δηλαδή, πώς δηλαδή ο Ριλά σου λέει ότι ακούς. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα. Κατάλαβες. Αν ήταν στη Γερμανία θα τον έστελναν αδιάβαστο. Για άτομο με ειδικές ανάγκες θα τον έστελναν.
2: Δεν
0: είπες
2: ότι έκανε το κόλπο, για τον ίδιο λέμε.
0: Ναι, για τον ίδιο λέμε.
2: Ναι, του λέει ο Ριλά, θα σου κάνω εγώ, θα σου βάζω έναν ήχο και θα πατάς το κουμπί. Και το πάτε για το κουμπί.
0: Και πάτε για το κουμπί. Μέτρησε το χρόνο που κάνει να...
2: Να επανέλθει ο ήχος.
0: Και πάτε για το κουμπί. Δηλαδή ο τύπος, δηλαδή τέτοια πάτη δεν έχω ξαναδεί. Είναι και το γνωστό της Αθηναίδας. Είναι φίλος μου πολλά χρόνια.
2: Ναι. Έχει υπερακοή, θεωρούμε.
0: Τι υπερ... Ναι.
2: Εγώ είμαι με την μεριά της υπερακοής. Δηλαδή ακούει τη σφυρίχτρα του σκύλου.
0: Ο Ριλά τον έβγαλε ότι ακούει. Τον άνθρωπο που δεν ακούει. Δεν ακούει. Είναι κουφός, αλλά δεν ακούει.
2: Συχνότητες νυχτερίδας πιάνει αυτός.
1: Ακούει επιλεκτικά.
0: Ακούει.
1: Επιλεκτικά.
0: Ακούει. Όχι.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Επιλεκτικά ακούει ο πατέρας μου. Αλλά... ναι, ο πατέρας μου ακούει. Του λέω τι είπε η μάνα του, λέγα του πατέρα μου. Δεν άκουσα παιδάκι μου. Εγώ του μίλαγα, ακούγε κανονικά. Όταν του έλεγα τι λέγει η μάνα μου, δεν άκουσα. Δεν πρόλαβα να το πιάσω. Μιλάει γρήγορα, μου λέγε. Λοιπόν, ακούς, πήγε στον Οριλά, έκανε απάτη και πήρε χαρτί για να πάρει δίπλωμα ο άνθρωπος. Το καταγγέλλω. Ορίστε.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις Δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μόλις εμφανιστεί, λέει ο Γιώργος Σαμαράς, χτυπάει την τρίτη θέση μαζί με τους μισούς boomers. Κανένα όχημα δεν εμπόδιζε τον δρόμο και ο Κοσμάκης πήγε για καραβαλάκι την Κυριακή μεσημέρι και έκοψε να κλείσει 100 συνοχήματα. Ελλάδα, δεν κατάλαβα γιατί, τι εννοείς. Σε όλες τις χώρες που κάνουν κυβερνήσεις εργασίας, βλέπετε από αυτές τις χώρες κάποια λιγότερα αναπτυγμένη από την Ελλάδα? Καλημέρα μου κυρία Νέγα, κύριε Χατζή, καλή σε εβδομάδα με υγεία και δύναμη, η Νέλη. Από την Επίδαυρο, η κυβέρνηση έδωσε το 2025 20 δις και προημερών 8 δις για να αποπληρωμή χρεών που λήγουν το 2042. Θα μπορούσε να δώσει πολύ λιγότερα και να διαθέσει 1,5 δις για το 13ο μισθό. Αυτό το 1,5 δις είναι κάθε μήνα, κάθε μήνα.
2: Έχει λόγο που το κάνει. Όμως,
0: απλά δεν θέλουν. Όλα είναι θέματα βούλησης. Ας μην μας κοροϊδεύουν. Λοιπόν, ψάξτε να δείτε ότι ισχύουν αυτά τα ποσά. Λοιπόν, πάστε τόσο, δεν θα ψάξω να δω αν ισχύουν αυτά τα ποσά, γιατί αυτά τα ποσά για να δω αν ισχύουν πρέπει να μου δώσει πληροφορίες στο λογιστήριο του κράτους, το γενικό λογιστήριο του κράτους. Δεν είναι ποσά που κυκλοφορούν σε εφημερίδες, ούτε ποσά που συζητάμε στο καφενείο έτσι αυθαιρέτως ο καθένας από εμάς και λέει «Α, είναι τόσο, δεν είναι το». Εδώ δεν ήξερα να δουλάξει στη Βουλή να του απαντήσει. Εδώ του λέει «Κεραμέως, φέρνουμε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενσωμάτωση, για το θέμα του
2: μισθού,
0: ναι, και με την ψηφίση ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ψήφισε». Εντάξει, δηλαδή κάπου πρέπει να γίνουν μερικά πράγματα να γίνονται πολύ πιο, νομίζω, με περισσότερη λογική. Λοιπόν, να πάω τώρα στο φίλο μου και συνάδελφό μας, τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, του γνωστού site The Fact. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα.
11: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Τάγη, καλημέρα στην Αίδα.
0: Μας είχες πει πριν από λίγο καιρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει αλμοδοβαρικές μέρες.
11: Ναι.
0: Το λέω σωστά?
2: Νομίζω ξεπέρασε τον Αλμοδοβάρ, πάρα πολύ.
11: Το λες πολύ σωστά. Στην τελευταία μας επαφή ήταν λίγο μετά την Κεντρική Επιτροπή της 6 Ιουνίου. Είχα πει τότε, ήταν τότε έκανε πρεμιέρα και ο Σελληνικού Σηματογράφου στην τελευταία ταινία του μεγάλου Πέντρου Αλμοδόβαρ. Και είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον πηγαίνει σε αλμοδοβαρικές μέρες. Τώρα, Αθηναίδα, επειδή παρακολουθείς πολύ σε συνεφίλ, το ξέρω φανατική, θα έλεγα ότι αυτή την εβδομάδα η ταινία που παίζει είναι το πάρτι γενεθλίων. Ναι. Αλλά μάλλον για το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το πάρτι αποχωρήσεων αυτή την εβδομάδα. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε προβλέψει τότε. Οι εξελίξεις νομίζω ότι τάκι τίνουν οριστικά σε αυτό που και ο Αλέξης Τσίπρας έχει επισημάνει. Νομίζω και εγώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει ένα κύκλο. Ενδεχομένως να κλείνει οριστικά τον κύκλο του, ενδεχομένως να κλείνει ένα κύκλο και να γίνεται κάτι άλλο. Από ένα κόμμα που κυβέρνησε κάποτε την Ελλάδα, από ένα κυβερνητικό κόμμα, είναι πλέον να γίνει κάτι πολύ μικρό, πολύ συρρυκνωμένο, ίσως και να τίνει κυριολεκτικά προς την περιθωριοποίηση με αυτά τα οποία θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Εγώ έλεγα νωρίτερα, γιατί έχω και ένα ρεπορτάζ γράψει στο nipos.gr σχετικά με το τι σκέφτονται. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι λίγο, είναι πάρα πολύ μπερδεμένα. Δεν μπορεί να βρει άκρη. Ο παπάς τους λέει να κάνουμε διαρχία, οι άλλοι δεν θέλουν. Δεν υπάρχει εκπρόσωπο στην κυριολεκτική. Δεν υπάρχει εκπρόσωπο στην συγκυριολεκτική ομάδα για να πάει ένα γράμμα στον κύριο

0: Για να είμαστε ειλικρινείς, νομίζω ο Τάκης το περιέγραψε πάρα πολύ γλαφυρά. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος, ενώ ξέρω και τώρα μπορώ να αποκαλύψω κάπως ένα ρεπορτάζ, γιατί υπάρχει πάντα και σεβόμαστε εμείς τη μεσογράφη τέτοια πράγματα. Υπήρξε και τηλεφώνημα στον κύριο Καγλαμάνη την προηγούμενη Πέμπτη. Από έναν εκ των ανθρώπων που διεκδικούν αυτή τη στιγμή την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την καινούργια φρουνιά.
1: Μου είπε ο κύριο Κακλαμπάκη που μίλησα ότι μίλησε με τον κύριο Πολάκη.
0: Εντάξει, σωστά. Ο πρόεδρο τη Βουλή, ναι, εγώ το σέβομαι. Αφού το αποκάλυψε ο πρόεδρο τη Βουλή, τον σεβόμαστε απόλυτα.
1: Τον πήρε τηλέφωνο να ρωτήσει πώ γίνεται η διαδικασία
0: και πώ γίνεται να επιστρέψω πίσω. Ναι, αυτό ήταν το ερώτημα. Τώρα που βγήκε πέρα.
1: Γιατί ο κύριο Πολάκη έχει δίκιο τώρα.
0: Ο κύριο Πολάκη έχει απόλυτο δίκιο.
1: Σου λέει, καθίστε ρε παιδιά, εγώ α πούμε αυτή τη στιγμή ο Φάμελο με έδιωξε, ο Φάμελο δεν υφίσταται. Και ναι, μετά την αποτυχία του, γιατί ο κύριος Φάμελος είναι πασίβλο ότι απέτυχε σε όποια προσπάθεια έκανε, και η Κεντρική Επιτροπή ομοφόνος μου λέει να γυρίσω, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος.
0: Δεν ήταν Κεντρική Επιτροπή όμως. Δεν ήταν Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και γι' αυτό, Τάκη, και θα είδες ότι αυτό το οποίο βγήκε και δόθηκε σε εμάς δημοσιογράφους δεν αποτελούσε απόφαση, αποτελούσε ψήφισμα. Εσύ τώρα είσαι παλιό στο ρεπορτάζ, δεν καταλαβαίνει τη διαφορά μεταξύ απόφαση και ψηφίσματος.
1: Ναι, ψήφισμα είναι όσοι είναι παρόντες, βγάζουν μια
0: κοινωνική. Καλά, ναι, βγάζουμε, ναι, συμφωνούμε σε κάτι και λέμε το ψηφίσαμε. Αλλά απόφαση δεν είναι. Η κανονική κεντρική επιτροπή είναι το Σάββατο. Γι' αυτό και είπες πάρα πολύ σωστά και η Αθηναίδα το περιέγραψε. Ότι αυτή τη στιγμή πόσο Αθηναίδα μου να διαλυθεί περισσότερο. Ναι. Γίνονται συνεδριάσεις, οι οποίες τελικά δεν είναι κεντρικές επιτροπές, αλλά είναι συνεδριάσεις, αν θέλεις, προσυνεδριάσεις άλλης κεντρικής επιτροπής που θα γίνει το Σάββατο. Δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Βουλή να εκπροσωπήσει το κόμμα. Ο κ. Ξανθόπουλος, ο πρώτος κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει αναλάβει αυτόν τον βαρύ ρόλο αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είναι όμως γιατί επίσημος ρόλος, δεν έχει εκλεγεί ως γραμματέας κοινωνικής ομάδας. Αυτό μου είπε εμένα ο κ. Κακλαμάνης, μου λέει πρέπει να εκλέξουν γραμματέα, έστω τραβηγμένο από τα μαλλιά, κανονικά ο πρόεδρος, αλλά ας πούμε πρέπει να εκλεγεί ένας γραμματέας, κάτι ρε παιδί μου.
0: Και να δείξει ανοχή το Προεδρείο της Βουλής και να το
1: δείξει. Ναι, θα δείξει ανοχή προφανώς στην πρόθεση του κ. Κακλαμάνη, είναι να δείξει απόλυτη ανοχή για να διευθετηθούν αυτά τα θέματα. Δεν είναι ωραία, τέλος πάντων. Ναι.
0: Και ξέρεις, Τάκη, με αυτό που λέμε στη ζωή, καμιά φορά ακόμα και όταν έχεις το δίκιο σου, όταν το διεκδικείς με λάθος τρόπο και βιαστικά, το χάνεις. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι όλα αυτά να γινόντουσαν με έναν όμορφο τρόπο, σωστά, σύμφωνα με, και με το καταστατικό.
1: Εδώ θα σου πω κάτι που είναι ένα δικό μου πολιτικό συμπέρασμα. Είναι καθαρά προσωπική αντίληψη και άποψη, είναι ένα προσωπικό συμπέρασμα διαβάζοντας μέσα έξω όλο αυτό το σύστημα. Δικαιώνει η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ τον Τσίπρα, γιατί έφυγε.
2: Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Αποκαλύψω.
1: Γιατί
0: μπορώ
1: αυτοί δεν μπορούν να συνοδευτούν πέντε άνθρωποι.
2: Ναι.
1: Μπορώ να φαντάσου πρωθυπουργό τώρα να είναι με αυτούς να κάνει συζήτηση.
2: Ναι.
0: Μπορώ να αποκαλύψω κάτι στον αέρα για το πόσο δίκιο έχει.
1: Ναι,
0: όταν
1: μην
0: λοιπόν το προηγούμενο Σάββατο βρέθηκα για λίγο, γιατί είχα φύγει για λίγες μέρες διακοπές, τις διέκοψα, έφτασα αυτό που ήταν σαν κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκα για λίγο. Ένας άνθρωπος που μετείχε μέσα. Ναι. Ηλικία γύρω στα 60. Ναι. Να περιγράψω δηλαδή και την ηλικία του ανθρώπου, που σημαίνει ότι είχε φάει πολλά καντάρια στην αριστερά, δηλαδή είχε διαδρομή του. Μου είπε πόσο δίκιο είχε ο Τσίπρας. Αυτό ήταν η κουβέντα που μου είπε και μέσα όταν γινόντουσαν όλα αυτά. Πόσο δίκιο είχε.
1: Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να συνοηθούν πέντε άνθρωποι.
2: Άρα έχει δίκιο και να μην του θέλει.
1: Βέβαια.
0: Έχει δίκιο σε όλα όσα περιγράφησα την Αίδα, και που έφυγε και που είπε πολύ νωρίς ότι ο κύκλος για αυτόν στο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε, και για το ότι αυτή τη στιγμή λέει ότι όποιο θέλει να πει έρχεται σαν απλό πολίτη. Ναι. Χωρίς να κουβαλάει γαλόνια, χωρίς να κουβαλάει
1: ομάδες,
0: χωρίς να κουβαλάει σχήματα.
1: Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση. Μαθαίνω ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι αυτή που θα δώσει, λέει, το σύνθημα για να φύγουν. Θα μείνουν καμιά δεκαριά πίσω, δεν θα μείνουν περισσότεροι άμα αρχίσουν να φεύγουν.
0: Έως 12 βουλευτές.
1: Θα μείνουν έως 12 βουλευτές. Αυτό το κόμμα όμως κυβέρνησε τη χώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Όχι για τον Τσίπρα, αλλά για το πώς μπόρεσε ο Τσίπρας να ανταπεξέλθει αυτής της κατάστασης, έτσι. Εγώ σε αυτό τον παραδέχομαι. Γιατί δεν μπορείς μόνο σε αυτούς να βγάλεις άκρη. Δεν μπορείς δηλαδή.
0: Καταλαβαίνει κανείς ότι ο Τσίπρας έπρεπε να γράψει μετά και ένα δεύτερο βιβλίο στην Ισάγκη, ένα άλλο βιβλίο, στο οποίο να περιέγραφε ακριβώς ότι τράβηξε στο εσωτερικό του κόμματός του, ενώ προσπαθούσε και προς τα έξω να ισορροπήσει την κατάσταση στην οποία περιέγραψε στην Ισάγκη. Μιλάμε για τις συνθήκες της διακυβέρνησης τότε το 2015-2019. Θα έπρεπε να περιγράψει κάποια στιγμή και τις συνθήκες της διακυβέρνησης στο εσωτερικό του.
1: Ποιος θεωρείται φαβορί να βγει ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας?
0: Νομίζω ότι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι η Ρενά Δούρη.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτό το οποίο προσπαθούν να

0: υπάρχει μια πρόταση, την οποία εγώ προσωπικά, είναι η κουβέντα που κάναμε προηγουμένως για το τελικά πόσο βαθιά νοσεί και στις δομές του το πολιτικό σύστημα.
1: Δες την πρόταση του Παπά να πάνε δύο, έτσι.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Παπάς συνήθως προσπαθεί να βρει κάποιες ισορροπίες. Λέει ο Νίκος ο Παπάς με έναν τρόπο το κόμμα να περάσει δια της πλαγίας στα χέρια του Παύλου Πουλάκη με την εξής έννοια. Η κυρία Δούρου να κερδίσει την ουδετική ομάδα που φαίνεται ότι είναι και το φαβορί και θα την κερδίσει. Ενδεχομένως ο κ. Πουλάκης να θα είναι υποψήφιος να μην βρει παραπάνω από δύο ή τρεις ψήφους μέσα στην ουδετική ομάδα. Ένα πολύ μικρό ούτως ή άλλως αριθμό ανθρώπων που θα ψηφίσουν. Και να συσταθεί συνέχεια μια επιτροπή εκλογικού αγώνα κατά το σχήμα. Θυμάστε του Μαΐου του 2023 με τις εκλογές της επαναληπτικής του Ιουνίου του 2023 τον Αλέξη Τσίπρας όρισε τότε μια επιτροπή η οποία ανέλαβε τον τελευταίο ένα μήνα το σύστημα και επικεφαλής να τεθεί ο Παύλος Πουλάκης. Τότε όμως ουσιαστικά στο ψηφοδέλτιο επικεφαλής θα είναι ο Παύλος Πουλάκης και θα είναι αυτός που θα εκπροσωπεί το κόμμα και στα πάνελ στις συζητήσεις των πολιτικών αρχηγών κτλ.
1: Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε για ειδήσεις.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, διευθυντής του ΔΕΦΑΚ, ενός γνωστού site το οποίο κινείται προς τα αριστερά και μάλιστα έχει πολλές αποκαλύψεις κάνει και έχει μια ιδιαίτερη σημασία.
2: Και τώρα μας έκανε.
1: Και τώρα, ναι. Λοιπόν, η Άννα Μαρία.
2: Παπα-Κωνσταντίνου.
1: Θα μας πει το βελτίο ειδήσεων. Είναι νέα δημοσιογράφος η οποία αναδείχθηκε εδώ στον Α989 και έχει μια καταπληκτική πορεία νομίζω.
2: Εγώ την έχω τσεκάρει σαν ύποπτη στιγμή που δεν ξέρει ότι την παρακολουθώ από το γραφιάκι μου.
1: Κάνει και τσεκάρει και τα ρεπορτάζ με τηλέφωνα.
2: Τα τσεκάρει.
1: Παλιά δημοσιογραφική αντίληψη αυτή. Λοιπόν, εγώ θέλω να της ευχηθώ δημόσια γιατί από την καινούργια σεζόν θα αναλάβει το πρωινό δελτίο ειδήσεων να έχει πάντα επιτυχίες και πιο ψηλά.
3: Ευχαριστώ.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται τα προβλήματα για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Λένορμαν. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος της Ελευσίνας, στη λεωφόρου Κηφισίας και τη λεωφόρου Μεσογείων ανατμήματα και στην Παραλιακή προς Γλυφάδα, στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Περιφερειακή Εγάλεω μέχρι Κόμβο Κύμης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τη συμμετοχή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από την Ελλάδα. Η 46χρονη επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Τις φήμες ότι ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα οδήγησε στις πρόσφατες συλλήψεις για την υπόθεση στην Μαρφίν, διέψευσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του. Αναφερόμενο στο περιστατικό στο Άργος, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του, ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά και ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης. Κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιθέσεων της Τεχεράνης σε εμπορικά πλοία. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε αμερικανικό βομβαρδισμό στη πόλη Μασάρ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ιρνά. Για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ματέωσαν όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν τους τελευταίους μήνες. Με επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών κατά αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, απάντησε το Ιράν. Ανώδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά και την ανακοίνωση του Ιράν ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 78 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ το αμερικανικό αργό φτάνει τα 74 δολάρια το βαρέλι. Υπογράφεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους στο Χαϊδάρι, σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο στον Σκαραμαγκά φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής. Τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάτμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 και έκαιγε υλικά και απορρίμματα εντός του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κιλκίς και περιοχές της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, προανήγγειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε ανάρτησή της στο X, η πρόεδρος της Κομισιόν σημειώνει ότι διαμορφώνεται μια νέα δυναμική για την πρόθεση λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ στη Ταϊλάνδη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται 22 άνθρωποι. Τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των θυμάτων έχασε τη ζωή τους από εισπνοή καπνού. Σύμφωνα με καταγγελίες, στον χώρο διασκέδασης δεν υπήρχαν πινακίδες εξόδου κινδύνου, ενώ οι πόρτες ήταν κλειδωμένες, με αποτέλεσμα οι θαμώνες να εγκλωβιστούν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο γνωστός ηθοποιός Σαμ Νίλ. Στη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές όπως το Πιάνο και το Jurassic Park.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για μία ακόμη ώρα. Θα είμαστε κοντά σας, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Για να σας ενημερώσουμε, αν μπορούμε να σας φτιάξουμε και τη διάθεση. Καλά θα είναι. Φτιάχνει διάθεση, φτιάχνει. Τάκη.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύεις ότι φτιάχνει τη διάθεση?
1: Δημοσκοπήσεις,
0: η άδεια, μόνο η άδεια. Νομίζω ναι. Ότι όλα τα υπόλοιπα είναι. Ναι.
1: Θα έχουμε οπωσδήποτε. Μια πολύ δύσκολη περίοδο μετά το Σεπτέμβριο,
0: ναι.
1: Για μας τη δουλειά εννοώ, υπό την έννοια ότι
0: τρεχάτε.
1: Θα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα,
0: ναι.
1: Δεν θα βρίσκει η μάνα το παιδί, το παιδί θα ζητάει η μάνα,
0: ναι.
1: Ο πατέρας θα κάνει το ρόλο του ψάχτη,
0: ναι.
1: Θα ψάχνει δηλαδή,
0: ναι. Μετά
1: τίποτα
0: γίνεται.
1: Θα ναι. Είναι ένα μπάχαλο η κατάσταση. Δεν θα μπορεί να κάνει κυβέρνηση κανένας. Θα βριζόνται,
0: ναι.
1: Δημόσια. Θα γίνεται της κακομοίρας δηλαδή. Δεν θα υπάρχει άκρη.
0: Με αποκορύφωμα.
1: Είδες τι είπε προηγουμένως ο καλλιτέχνης που είχαμε από τη... Όχι, που είχαμε από τη GPO. Και τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Εγώ το βλέπω δηλαδή. Γιατί δεν θα μπορεί, δηλαδή για να γίνει συνεργασία θα πρέπει το κόμμα που θα συνεργαστεί με το πρώτο, όποιο είναι το πρώτο κόμμα, θα βάλει, όχι νερό στο κρασί
0: θα
1: του,
0: βάλει μια κανάτα...
1: θα βάλει νταμιζάνες νερό, ναι. Στο κρασί του, δεν είναι, μου λες τώρα, ναι. Θα το κάνει σαν την κανά,
0: ναι.
1: Βάλτε νερό στα πύληνα για να νομίζω ότι πίνει το κρασί, ναι. Τερματισμένοι το μεταξύ άλλοι.
0: Το θέμα είναι ότι
1: λέει,
0: έχουν κάνει
1: κρασί, εντάξει.
0: Ό,τι μπορούν για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο και να είναι πιο... να είναι πιο οξύ αντιπαράθεση.
1: Ναι.
0: Δεν σηκώνει νερό όταν είσαι έτσι.
1: Όχι, όχι. Κοίταξε.
0: Και θα γίνει και χειρότερο.
1: Εμένα αυτό όλο, ναι. Βέβαια με στενοχωρεί, γιατί θα μπορούσαμε να πάμε ομαλά σε μια προεκλογική περίοδο να ακούσουμε επιχειρήματα. Τώρα άμα ακούω την κυρία Κουφονικολάκου να ζητάει ρέστα για την εξωτερική πολιτική. Μα πώς ζητάς ρέστα για την εξωτερική πολιτική, τα F-35, μην τα λέμε αυτά ρε παιδί μου, τα έχουμε πει να πούμε. Θα πάρει χαμηλό ποσοστό, λέει ο Μητσοτάκης, θα αλλάξει από πρόεδρος, θα βάλουν μάλλον το ψηλό, μα δεν γίνονται αυτά, εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι καφενείου, τα αναλύσεις δεν έχουν καμία αξία απολύτως. Το αν θα αλλάξει ο Μητσοτάκης μπορεί, αλλά δεν θα βάλω το Σαμαρά σε καμία περίπτωση. Το μόνο ενδεχόμενο υπάρχει σε αυτή την περίπτωση που λέμε, προσέξτε, αν ο Μητσοτάκης δεν πάρει 3 μπροστά και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα φύγει, δεν μπορεί για την πρώτη, η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί τελείως διαφορετικά από τα υπόλοιπα κόμματα, θα βγάλει η κοινοβουλευτική ομάδα έναν αρχηγό ο οποίος θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές, και μάλλον αυτό συνοδένδια. Σε αυτή την περίπτωση, εάν ο Σαμάρας έχει πάρει ένα 4, 5, 6, ξέρω πόσο θα πάρει, τις 100, θα πάει με το δένδια, θα πει γυρίζω στη Νέα Δημοκρατία αφού φύγει αυτός και κάνουμε κυβέρνηση. Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές. Αυτό βέβαια ένα σενάριο μακρινό, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Απλώς επειδή έγινε η αναφορά αυτή, είναι η μόνη περίπτωση δηλαδή να ξαναρθούν τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν ο Μητσοτάκης όμως καταφέρει και πάρει πάνω από 3 στον πρώτο γύρο, όχι πρώτο γύρο, στις πρώτες εκλογές, δεν είναι σε 2 γύρους εκλογές, ένα γύρο είναι, και πάρει πάνω από 3, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες στο δεύτερο σε μια συσπήρωση που θα γίνει και σε... θα γίνει της κακομοίρας τώρα, εντάξει, θα γίνει τέτοια πόλωση που δεν θα το έχουμε ξαναδεί. Ενδεχομένως εκεί να καταφέρει να πιάσει αυτό το 37%, 38% για να κάνει κυβέρνηση. Ενδεχομένως, λέω έτσι. Τίποτα δεν είναι σίγουρο για όλα αυτά. Είναι σήμερα της ουσίας Σάρας. Είναι Σάρα, αλλά και κακός είναι απάντημα. Και δεν ξέρω τι ουσία ήταν αυτή.
0: Ουσία είναι...
1: ναι, εντάξει, ποια ήταν?
0: Όταν είσαι... ήταν μοναχή, δεν είναι ουσία?
1: Ναι, όχι, είναι η Σάρα του κοινού, του Μωυσή. Μάλλον. Που έκανε παιδί στα 70.
0: Όχι, δεν μπορεί αυτή να έχει γίνει. Όχι, δεν ξέρουμε πόσο ήταν η Σάρα.
1: 120 ήταν. Έτσι μου έχουν πει. Δηλαδή,
0: έτσι, γιατί λένε ότι η Σάρα που έκανε ήταν θαύμα. Είχαν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα και έκανε παιδί.
1: Όχι.
0: Ταυτίζομαι.
1: Όχι, αυτό που λες Νίκο είναι όπως το είπα. Μπορεί να αλλάξει αρχηγό με απόφαση κοινοβουλευτικής ομάδας και αφού πετά τις εκλογές να πάνε σε ένα συνέδριο και να κάνουν εκλογή αρχηγού ποιον θέλουν. Και αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια από το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν είναι. Είναι απλό, δεν είναι.
0: Την Οσία γιορτάζουμε σήμερα, είπες.
1: Ναι.
0: Το κοίταξα. Από τις σπουδαιότερες μητέρες της ερήμου έζησε λίγα σχετικά 60 χρόνια σε κελί. Τίποτα. Αυτή δεν είναι, μιλούσε ως άνθρωπο 60 χρόνια. Παραμένοντας προσιλωμένη στην προσευχή και αντιμετωπίζοντας πειρασμούς με υπομονή.
1: Ναι. Πειρασμούς με υπομονή. Εντάξει. Λοιπόν, Αθηναίδα.
0: Μάλιστα, τα
1: έχει. Θέλουμε κι άλλες συνεντεύξεις, όπως αυτή με τον Γιώργο Ματαράγκα.
0: Περαστικά, να το πούμε περαστικά, ναι, γιατί είχε ένα θέμα με την καρδιά του, αλλά από ό,τι διάβασα είναι καλά.
1: Είναι καλά. Μια ιδέα για συνέντευξη σε ξεχασμένους τοπιούς, όπως η Γκέλη Γαβρίλη, η Μέρη Αλιφαντή, Τάσο Κωστή και δεκάδες άλλους.
0: Το προσπαθώ. Είναι η αλήθεια ότι πρέπει να τους βρεις και σε διάθεση να μιλήσουν, θα πω. Σε διάθεση να μιλήσουν.
1: Ναι, εντάξει, εσύ μπορεί να θες να τους κάνεις συνέντευξη.
0: Εγώ εννοείται ότι θέλω, αλλά ξέρετε το.
1: Ο Τάσος Κωστής δεν είναι και ξεχασμένος.
0: Το 70% είναι να θέλει κάποιος.
1: Ναι, νομίζω. Παίζει ακόμα.
0: Άμα έρθει στο στούντιο, κάτι γίνεται.
1: Ναι, τι πες.
0: Αν έρθει στο στούντιο, λέω κάτι γίνεται. Το θέμα είναι να θέλει. Το γύρω-γύρω είναι το δύσκολο.
1: Ποιο το δύσκολο?
0: Μέχρι να φτάσει να θέλει να έρθει, αυτό λέμε.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Πώς τα ξέρει αυτά?
0: Τι πώς τα ξέρει, εσύ δεν τα ξέρεις?
1: Πού να τα ξέρω?
0: Πιο καλά τα ξέρεις εσύ. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικοί που έρχονται σε σένα,
1: ναι,
0: θέλουν να έρθουν.
1: Όχι όλοι.
0: Όχι όλοι, εντάξει. Είναι και μερικοί που.
1: Είναι μερικοί που σου λέει.
0: Μπράβο σου που τους βγάζεις.
1: Μου είπε, όχι, μου είπε κάποια στη Γίνα Τζαφυροπούλου, δεν έρχομαι γιατί γίνομαι βάρια κάθε φορά. Δεν σκεφτώ εγώ.
0: Ναι.
1: Λένε αυτοί αυτά που λένε και μετά τους φταίω εγώ. Ναι, εντάξει, ορίστε.

0: Λοιπόν, συνέχεια, έλεγα για την ταινία Αμελή που είδα χτες στο Σινέφιλο Θέη.
1: Ναι.
0: Εκπληκτικό σινεμά σε αυτό.
1: Εντάξει, είναι από τα σινεμά τα ιστορικά.
0: Και γύρω-γύρω πράσινο, ήταν καταπληκτικό και έχουν φανταστική πίτσα. Ο γνωστός κουφός.
1: Θέλω να μου πεις αν έτρωγες την πίτσα ή αν είδες την ταινία.
0: Όχι, την ταινία την είδα. Η ταινία ήταν άπαιχτη. Δεν την είχα δει την ταινία εγώ αυτή. Είχα διαβάσει πολλά για την ταινία. Ήξερα την υπόθεση.
1: Είναι σταθμός. Αλλά... ταινία σταθμός στο σινεμά.
0: Λοιπόν, δεν.
1: Εγώ λέει απορώ.
0: Δεν το είχα δει, αλλά είχε φοβερό χιούμορ. Πολύ ωραία.
1: Ναι, εγώ λέει απορώ. Γράφει.
0: Είναι 25 χρονών ταινία, έτσι.
1: Το 2001. Ναι, πράγματα. Εγώ απορώ, λέει ο Γιάννης ο Μαρδάκης, γιατί πώς κάποιοι έρχονται στην εκπομπή σας απροετοίμαστοι. Εδώ ξέρω εγώ, λέει, τι θα το ρωτήσετε.
0: Δεν νομίζω ότι ξέρει κανείς, αλλά πας.
1: Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις ξέρεις ότι ο άλλος έρχεται για να μιλήσει για ένα θέμα που ισχύει με το κόμμα του.
0: Του ρώτησα εκεί στον κινηματογράφο αν θα παίξουν την Οδύσσια και μου είπανε όχι, δεν θα το βάλουνε, διότι άκου τι έχει κάνει η εταιρεία. Επιβάλλει η εταιρεία αυτή να το παίξει 3 εβδομάδες, δηλαδή 3 ώρες έργο, δεν μπορεί να έχει δεύτερη παράσταση, μία έχεις. Και θα έχει, λέει, δικό του άνθρωπο εκεί, φανερό και κρυφό, για να τσεκάρει τα εστία. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί τι χούντα έχουμε.
0: Καλά, εντάξει, θα παίξει το 32 αυτή, οπότε εντάξει.
1: Ναι.
0: Α, και φέρνουν και τον Παραχαράκτη, είδα διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Ο Παραχαράκτη, φοβερή ταινιάρα αυτή, ε.
1: Ναι, ωραία.
0: Όποιος το ακούει, να μην τη χάσει, τον Παραχαράκτη. Οπουδήποτε να πάτε να τη δείτε αυτή την ταινία, γιατί είναι ο τύπος που γεμίζει όλη τη Γαλλία με πλαστά. Και του λέει ένας, του λέει θα σταματήσω, λέει, μόλις είναι αρκετά. Του λέει δεν θα σταματήσεις, γιατί δεν το κάνεις για τα λεφτά.
1: Α, το κάνει για τη χαρά του.
0: Βέβαια.
1: Κοροϊδεύσα όλους.
0: Ναι, κοροϊδεύω όλους. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
11: Για το γόνατο,
12: Arthrolen.
11: Για τη μέση,
12: Arthrolen.
11: Για τις αρθρώσεις,
12: Arthrolen.
11: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
12: πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βλέπω εδώ τώρα μία δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη που προφανώς λίγο προσπαθεί να το γυρίσει λίγο το κλίμα μετά αυτό το διάλογο που Έγινε στη Βουλή. Διαβάζω εδώ. Ανδρουλάκης, η είδηση της μέρας είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν θα δώσει ποτέ τη 13η σύνταξη. Προσπάθησε να το γυρίσει. Να επωφεληθεί από όλη αυτή την κόντρα, η οποία δεν τον ευνόησε, τουλάχιστον την κατά τη διάρκεια της κόντρας. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, να μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε με τη γνωστή διαδικασία στο Viber. Παίρνετε το Viber και γράφετε μήνυμα, το στέλνετε στη συνέχεια στο 6947-989-989, 212-214-800, τηλεφωνικό μας κέντρο, και για mail στέλνετε στο nerpapakialfaredo989.gr.
0: Λοιπόν, πας περιπτώσει. Ξέρετε, δεν ασχολούμαι με μπλουζάκια, δεν ασχολούμαι με πολιτική, μόνο πολιτικά θα μου γράφετε εδώ, και δεν με ενδιαφέρει εμένα ο Κυρανάκης ειδικός. Δεν υπάρχει στο πλάνο μου το άτομο αυτό, δεν υφίσταται δηλαδή για μένα, είναι ανύπαρκτο. Δεν έχω αυτή την άποψη, την οποία θα διατηρήσω όσο χρειάζεται. Λοιπόν, και χρειάζεται και θα χρειάζεται βεβαίως, διότι αυτά που έκανε και στο Υπουργείο που ήταν και ο τρόπος με τον οποίο εκφέρει πολιτικό λόγο με βρίσκει απίστευτα αντίθετο, και θα έλεγα ότι δημιουργεί πολύ αρνητικό κλίμα για μια παράταξη την οποία τον έχει εντάξει σε ένα κόμμα στο οποίο το ρίχνει. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα κόμμα, τουλάχιστον όπως την ξέρω εγώ αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ το ρεπορτάζ εδώ και 50 χρόνια. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο ανάβει φωτιές για τον εμφύλιο, για τέτοια ζητήματα. Δεν είναι αυτό. Τα λάθη της δεξιάς γίνανε. Το 1974 ήρθε ο Καραμαλής τελείως διαφορετικός. Και θεωρώ ότι τέλος πάντων έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι συσχετισμοί αυτό το διάστημα. Κέρδισε ο Ανδρέας Παπανδρέου, άλλαξε το σκηνικό. Τι να λέμε τώρα δηλαδή, έτσι. Καλημέρα σας, λέει, είμαι συνάδελφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή πηγαίνω στη δημοσιογραφική προβολή της Οδύσσιας, η οποία είναι για κλειστή αίθουσα λόγω των γυρισμάτων με τεχνολογία IMAX, σε αντίθεση με την υπέροχη Αμελή, που όπως είπε ο κ. Χατζής είναι ιδανική για θερινό. Καλή συνέχεια, Αλεξάνδρας Καράκη. Σε ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε, πάρα πολύ για την παρατήρηση που έκανες. Κατά συνέπεια, αυτό, αν μας το διευκρινίσει, το Οδύσσια, που εγώ επειδή έχω διαβάσει διάφορα για αυτή την ταινία, γιατί βλέπω πολύ κινηματογράφο, όχι αυτά που βλέπει ο Μίμης ο Δανίκας, άλλα πράγματα, δηλαδή κανονικό σινεμά, δηλαδή που πας και φεύγεις ευχαριστημένος, δεν φεύγεις με χάπια, δεν φεύγεις με ενέσεις, τα βλέπει και είναι αυτά με τον Δανίκα μαζί, δηλαδή φεύγεις κανονικά σαν άνθρωπος και έχεις και μια χαρά και μια αίσθηση. Ναι. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, θέλω να μας πεις αν αυτή η ταινία τελικά είναι μια ταινία η οποία πρέπει να παίζεται μόνο σε θερινούς κινηματογράφους. Δεν το καταλάβα, αν έχεις την καλοσύνη.
3: Το Μιλή.
0: Όχι, ρε εσύ, το Οδύσσια.
3: Όχι, μια κλειστή αίθουσα μόνο και IMAX.
0: Σε κλειστή αίθουσα μόνο.
3: Και IMAX, μεγάλες οθόνες.
0: Α, δεν μπορεί να παίξει σε θερινό σινεμά, θα χάσει. Θα χάσει. Λοιπόν, άρα καλό είναι να
1: δεν
0: μην...
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι αυτή.
0: Εντάξει, αυτή η άποψη είμαστε. Δεν μπορεί να πάει. Τι να πάει να δει.
1: Των θερινών σινεμά.
0: Ναι, τι να πάει να δει. Έχει την Οδύσσια και έχει την ωραία Ελένη, η οποία είναι
1: εγώ δεν
0: από
1: μπορώ,
0: την Αφρική.
1: Εγώ εντάξει, να σου πω κάτι, δεν μπορώ και δεν πολύ τα αυτά τα.
0: Βάλε
1: αυτά.
0: Κάποιον άλλο, ναι, κάποιον άλλο, επειδή πρέπει να έχει και δεν είμαστε ρατσιστές. Αλλά η ωραία Ελένη περιγράφεται και στον Όμηρο εμέσως.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν.
1: Ναι. Δεν περιγράφεται μάλλον. Δεν περιγράφεται για να φαντάζεται ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Όχι, αφήνει. Ναι, αφήνει.
1: Τέλος πάντων, τώρα αυτό έγινε για λόγους πολιτικής ορθότητας στο Hollywood.
0: Ναι, γιατί έτσι. Πρέπει και οι μαύροι να συμμετέχουν και οι γκέι και πρέπει να υπάρχουν στις ταινίες αυτά.
1: Και νομίζω ότι είναι μια επιτυχία της ταινίας με ποια έννοια, ότι τη συζητούμε. Συζητιέται η ταινία. Ναι, διαφορετικά. Σκέψου, θα είχαμε λόγο να συζητήσουμε μια ταινία, την ιστορία της οποίας την ξέρουν όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Πας και ξέρεις τι θα γίνει.
0: Ξέρετε πως την αποδίδει, ρε παιδάκι μου.
1: Σίγουρα, αλλά έχει γίνει λίγος περισσότερος λόγος.
0: Θα γυρίσει πίσω ο Οδυσσέας, ναι. Θα πλακώσει το ξύλο τους με το τόξο, ποιος θα το πετάξει.
1: Τι άλλη θα του πει, εδώ ήμουν να σε περίμενα.
0: Εδώ ήμουν να σε περίμενα, ο Άργος... στο κρεβάτι του πόνου.
1: Ναι. Δεν έκανα τίποτα. Ναι.
0: Δεν έκανα τίποτα αυτά τα παρτάλια που έχουν έρθει εδώ και με ζητάνε
1: τίποτα,
0: σε γάμο.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάει λέγοντας, εντάξει. Λοιπόν, πάσε, αν είναι με IMAX αυτή, τι τεχνολογία είναι, Τάσο? Τεχνολογία είναι αυτή, Τάσος που είναι ειδικός.
13: IMAX είναι τεχνολογία με μεγάλη, πολύ μεγάλη οθόνη. Όσοι έχουν πάει στη... Τώρα έχει έρθει και στην Ελλάδα. Παλιότερα δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε.
13: Είναι μια τεράστια οθόνη που καλύπτει από τα πόδια σου και πιο κάτω από τα πόδια. Όλο το εύρος, ας πούμε, του οπτικού σου.
1: Βλέπεις και το σανδάλι του Οδυσσέα.
13: Βλέπεις τα πάντα, τα πάντα.
1: Εγώ προτιμώ θέλει ένα σινεμαδάκι.
13: Καλά, εντάξει, όλοι.
1: Θέλω κάτω να κάνω.
13: Για τώρα, ας πούμε, να ακούσει αυτή τη μουσικούλα. Από τα Αμελή.
1: Από τα Αμελή, είναι υπέροχο.

0: Και στραμελή, τώρα εγώ είμαι ενθουσιασμένος γιατί το είχα δει, εσείς το έχετε δει βέβαια και πολλοί από εσάς μας ακούτε, αλλά μου άρεσαν και οι εικόνες του Παρισιού έτσι όπως έδειξε. Έχει, δεν ήταν
1: συγκλονιστικό. Εντάξει, το Παρίσι όπως και να το δείξει, αλλά σου αποτυπώνει την ατμόσφαιρα όμως.
0: Γέλασα πολύ που δίνει σε έναν πέτη, πάει να του δώσει λεφτά και της λέει μη μου δίνεις γιατί την Κυριακή δεν δουλεύω. Έπεσα το κάθισμα. Την Κυριακή δεν δουλεύω. Πάμε τα σου.

0: Το IMAX είναι πρώτα απ' όλα το καρέ της μηχανής IMAX, διπλάσιο από το ακαδημαϊκό κινηματογραφικό καρέ. Και μετά η μεγάλη οθόνη για να προβληθεί αυτό το καρέ. Καλημέρα, ο Γιώργος ο Πετρόπουλος, σκηνοθέτης, μας στέλνει το μήνυμα αυτό. Ο Γιώργος ψήλωσε τελευταία, το είδες. Ο Πετρόπουλος, σκηνοθέτης μας.
1: Α, ναι, έχει
0: πάρει ύψος.
1: Πιστεύεις,
0: ναι,
1: ότι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Υπάρχει η τεχνολογία,
1: θαύματα.
0: Ναι. Είναι τη τεχνολογία.
1: Είναι IMAX, αλλά τη ύψος.
0: Ναι, πραγματικά. Γιώργο, έχω μείνει ξερός. Λοιπόν, ποδοσφαιρικό quiz. Τι σημαίνει FIFA? Flex for Argentina. Επειδή έγινε τη κακομοίρα με το VAR. Με την Ελβετία που απέβαλε και τον παίχτη εκεί και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εντάξει. Και η Ελβετία είχαν πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, από τον Γιώργο Πετρόπουλο, το σκηνοθέτη μας, περνάμε τώρα στον Ανδρέα Πετρόπουλο, το σχολιαστή μας και τον παραγωγό εκπομπών. Ενάντια στον τόπιο ξένο κεφάλαιο που καταδυναστεύει την εργατική τάξη, δίνοντας ένα νέο σχήμα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα ιδεολογικά, με ένα κοινωνικό προτσές που δεν μπορεί να, παρά μόνο να, διαφοροποιεί τις κοινωνικές συνθήκες, δίνοντας μια ένταση απέναντι στις επαναστατικές δυνάμεις, και είναι κάτι καινούριο αυτή η εκπομπή. Είναι η Λαϊκή Απογευματινή. Τα είπα καλά, κύριε Ανδρέα?
2: Τέλεια.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα σύνθημα και επαναρχόμαστε.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, newpost.gr, ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις, ένα δικό μου site που έχουμε πάρα πολλούς συνεργάτες εκεί, και εκεί θα δείτε ειδήσεις κανονικά, χωρίς, έτσι, η αρθρογραφία είναι αρθρογραφία, αλλά ειδήσεις είναι ειδήσεις. Είναι διαφορετικό. Λοιπόν, τώρα, Ανδρέα, το ερώτημα είναι απλό. Πάει και αυτός? Πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Θα το απαντήσουμε το Σεπτέμβριο. Τι να πω. Αν πάει, δεν πάει, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι θα έχει πια, θα έχει κάποια στιγμή, και τώρα προφανώς λογική ηγεσία, μετά θα έχει πρόεδρο κανονικά, αν κάνουν συνέδριο. Τώρα βέβαια καταλαβαίνω πως το λες, το πάει, σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ που ακόμα υπήρχε και μέχρι πολύ πρόσφατα, τέλος πάντων, που κατέγραφε κάτι 5-6%, μπορεί να πάει κιόλας, ξέρω εγώ, θα δούμε.
0: Εντάξει, θα δούμε, σίγουρα θα δούμε, αλλά εσύ τι βλέπεις, έχει σημασία να μας πεις?
2: Εγώ βλέπω, κοίταξε να δεις τώρα, ουσιαστικά η κίνηση που έκανε ο Φάμελος παρατήθηκε.
0: Ναι.
2: Πρώτον, απελευθερώνει ένα κόσμο που λένε ότι είναι αρκετοί βουλευτές, στο να παρεμπήγει και τα λοιπά. Δεύτερον, επικρατεί η αντιπολίτευση,
0: ναι,
2: η οποία θέλει να κατέβει σε εκλογές.
0: Ναι.
2: Τώρα να σου πω, αυτά είναι τα δεδομένα. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε κύμα.
0: Βέβαια, εγώ εδώ πέρα διαπιστώνω και το εξής, ότι η παρέτηση του κυρίου Φάμελου και η ταυτόχρονη παρέτηση του κυρίου Καλαματιανού είναι σε ένα σχεδιασμό να μπλοκάρουν και τον Μπολάκη μεταξύ μας, έτσι, για να επανέλθει η κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Κοίταξε, μπορεί.
0: Ναι, γιατί ας πούμε, ο πρόεδρος μπορεί να τον επαναφέρει, άντε τραβηγμένα, όπως μου είπε ο κύριος Κίτας Κακλαμάνης, να τον επαναφέρει ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν δεν υπάρχει ούτε γραμματέας τώρα.
2: Θα βγει.
0: Πότε?
2: Μέσα στη βδομάδα.
1: Θα συμφωνήσουν σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πρέπει...
2: νομίζω μέσα στη βδομάδα θα τελειώσουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θα οριστεί και πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και γραμματέας και πάντα.
0: Ναι, πρώτα πρέπει να βγει γραμματέας όμως.
2: Για δεν να μπορεί να προχωρήσει.
0: Στο συγγνώμη, για να μπορεί να επανέλθει ο κύριος Πολάκης. Γιατί αν πάνε να ψηφίσουν πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν μπορεί να είναι ο κύριος Πολάκης υποψήφιος.
2: Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Έτσι, κατάλαβες τι λέω. Άρα λοιπόν του τη στήσατε εδώ.
1: Περίμενε, ο Φάμελος το έκανε όλο αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Φάμελος δεν ήξερε πότε παραιτείται και υπό ποιες συνθήκες.
0: Και ο Καλαματιανός του την έστησε. Ναι.
1: Οπότε εντάξει. Το κάναν όσο πιο δύσκολο μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
2: Όταν διαγράφει ο Πολάκης, πάνε 3 μήνες τώρα μου φαίνεται.
0: Ναι, τόσο.
2: Ναι. Δεν είχαν στο μυαλό τους όλα αυτά. Νομίζω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Δεν το βλέπανε το έργο,
0: δεν
1: το
0: ξέρω,
1: βλέπανε.
0: Δεν το ξέρω. Ο Καλαματιανός δεν έφυγε πριν από 3 μήνες όμως. Ο Καλαματιανός έφυγε τώρα.
2: Ακολούθησε το.
0: Ναι, γιατί ο Καλαματιανός έφυγε τώρα και θα μπορούσε να τον επαναφέρει, σου λέω, τον Πολάκη. Δεν το έκανε όμως, την έκανε. Καταλαβες, αυτό εννοώ. Δεν είναι...
2: Όχι, εδώ διαφωνώ. Δεν φεύγει ο Καλαματιανός για να με φέρει τον Πολάκη. Ο Καλαματιανός θα αντικατασταθεί. Έτσι δεν γίνεται.
0: Πότε όμως, αυτό είναι το θέμα. Τι θα αντικατασταθεί. Ναι.
2: Δηλαδή είναι αυτόματες λειτουργίες αυτές. Πρέπει να έχουν.
0: Για ένα κανονικό κόμμα. Τώρα αυτοί είναι περίεργοι. Δεν μπορούν να συνοηθούν.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Εδώ συμφωνώ.
0: Μπορούν να συνοηθούν. Βλέπεις εσύ καμία συνεννόηση. Δεν γίνεται.
2: Ενώ λέγαμε.
0: Ναι.
2: Ότι είναι μία ομάδα, ο Πολάκης, η Δούρ και ο Παπάς, έχουν και διαφορές από ό,τι κατάλαβα.
0: Όχι, εγώ το γράφω ήδη σήμερα, ότι έχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, για να σου να καταλάβεις, ο Παπάς τι λέει. Λέει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας Ιρένα, η Δούρου, και πρόεδρος του κόμματος ο Πολάκης. Ο Πολάκης δεν το δέχεται ούτε η Δούρου. Ο Πολάκης λέει, θα πάμε με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και στις εκλογές και μετά συνέδριο για να βγει αρχηγός.
2: Νομίζω έχει δίκιο ο Πολάκης.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
2: Ναι.
0: Γιατί πώς θα γίνει πρόεδρος του κόμματος κάποιος τώρα.
2: Έλατε.
0: Δεν προλαβαίνουν να το κάνουν γιατί.
2: Με διορισμό θα γίνει, δεν γίνονται.
0: Όχι, υπάρχει και το άλλο πρόβλημα ότι παρατηρώ. Ότι. Παρατηρώ. Δεν κρίνω εγώ, αλλά βλέπω ότι θα φύγει πολλοί κόσμος από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό.
0: Έτσι δεν είναι βουλευτές. Θα δώσει το σύνθημα η Όλγα Γεροβασίλη, είναι έτοιμη, ψηλή.
1: Αντί για Στέφανε θα φωνάζει τώρα Αλέξη, τη φωνή, τη βροντερή αυτή που έχει. Ναι.
0: Έτσι θα γίνει νομίζω. Καλημέρα από κόσμο, συγκεντρώσει ο Τσίπρας, τίποτα ζώρικο βλέπω.
1: Παιδιά, ο κόσμος δεν θα πηγαίνει γενικά στις συγκεντρώσεις αυτή τη φορά. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, νομίζω για τις προηγούμενες εκλογές το έχουμε δει αυτό.
0: Με την ομάδα αυτή, εντάξει, παιδιά, σας πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε τον τόπο 4,5 χρόνια. Έχει μεγάλη σημασία να μιλάμε γι' αυτό, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη 17%, 16,8, την άλλη 17. Είναι η δεύτερη πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά επιμένω, έτσι. Γιατί με βάση τις εκλογές δεν υπάρχει.
2: Ναι.
0: Δεν είναι αντιπολίτευση, έτσι, βάσει τις εκλογές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Ανδρέα, άκουνα ένα πολύ ωραίο άσμα.

0: Δεν υπάρχει, λέει Τσίπρας, αντιμητσοτακισμός υπάρχει. Τι να σου πω, δεν ξέρω να αυτή. Ο καθένας, ξέρεις, εδώ θέλω να το πω αυτό, γιατί όχι γιατί οδεύουμε προς εκλογάς, αλλά προς διακοπάς.
1: Και ο κόσμος βαριέται να ασχολείται με αυτά. Είναι τα μπάνια του λαού που είχε πει και ο Ανδρέας. Και μετά τα μπάνια του λαού τι γίνει.
0: Ας ρωτήσουν, λέει, τους φρουρούς της Επανάστασης και τους Χούθη για το πώς έχουν γρήγορες διαδικασίες στις αλλαγές στα πρόσωπα. Αυτοί έχουν άλλες.
1: Δεν έχουν. Αυτόματες.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα, έχει πολλοί κουβεντολόγοι, έτσι δεν είναι? Κουβενταδόροι αυτοί όλοι.
2: Έτσι είναι. Τα κόμματα της αριστεράς το κουβεντιάζουν το πράγμα.
0: Γι' αυτό είναι εκεί. Και δεν έχουν δει προκοπή. Γιατί ήταν μια φορά με τον Τσίπρα, του βγάλανε τα τσίφια και σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν. Έτσι είναι. Να σου πω τώρα κάτι, γιατί έχουμε και τις ειδήσεις που αφορούν αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονία μιας γυναίκας από τη Μολότοφ που πετάξανε, και υπάρχει ο ισχυρισμός, πολλοί λένε ότι η Μολότοφ δεν είναι φωνικό όργανο, άλλοι λένε είναι. Τι, ποια είναι η εκτίμησή σου?
2: Και η Πέτρα και η Μολότοφ θα μπορούσαν να γίνουν.
0: Όχι για τις Μολότοφ λέω, δεν λέω για τις πέτρες εγώ.
2: Άμα πετάξω μια πέτρα σένα και το βρεις στο κεφάλι και το...
0: Αυτό στο Δαβίδ, πέταξε στο Γολιάθ και τον ξέρανε.
2: Μπράβο.
0: Ναι, ο Δαβίδ με τη σφεντόνα. Ναι, δεν την πέταξε έτσι την πέτρα με το χέρι. Είχε εργαλείο που την πέταξε και τη σφεντόνα, τραβάει μια τζακ, τον ευρίσκει στο Δόξα Πατρί. Ήταν, ναι, ο Δαβίδ, μεγάλη φίρμα. Στην Παρία Διαθήκη ο Δαβίδ. Αλουραίος.
1: Και άλλαξε όλη την ιστορία μετά.
0: Έκανε διάφορα, δεν τον πιστεύω. Το Δαβίδ το θεωρώ περίεργη περίπτωση.
1: Περίεργη, εντάξει, αυτές οι βιβλικές μορφές.
0: Οι βιβλικές μορφές ήταν περίεργες.
1: Γι' αυτό και έχουν ενδιαφέρον.
0: Ναι. Και δεν, έχουν, και δεν έχουν σχέση με τον χριστιανισμό αυτή. Έτσι, δηλαδή το βίος και η πολιτεία
1: είναι
0: τους.
1: Είναι το πρώτο μας βιβλίο.
0: Το
1: οποίο είναι. Εξελίχθηκε, μετά ήρθε ο Χριστός και είπε αγαπάτε.
0: Και
1: όχι οφθαλμός
0: αντιοφθαλμού. Όχι οφθαλμός. Σωστά. Λοιπόν, δεν μου είπες για το...
2: τι να πω.
0: Για τις Μολότοφ λέω.
2: Δηλαδή πρέπει να κάνω δήλωση. Αν
0: όχι, πώς το κρίνεις λέω, πώς το κρίνεις το περιστατικό, όχι η δήλωση.
2: Το περιστατικό είναι μια κανονική δολοφονική επίθεση. Όχι, σκοτώθηκε μια γυναίκα, τι λέμε τώρα.
0: Όχι, αν η τρομοκρατία...
1: Σκοτώθηκε μόνο μια γυναίκα.
0: Όχι, αν η τρομοκρατία είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν έχει ξεπεραστεί, αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Αν τρομοκρατία.
0: Ναι, οι τρομοκρατικές επιθέσεις τέλος πάντων, αν έχουν ξεπεραστεί, αν έχουν. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό περιστατικό, είναι κι άλλα.
2: Νομίζω στην Ελλάδα υπάρχει καθολικό μέτωπο κατά της τρομοκρατίας. Δεν υπάρχουν ούτε αστερίσκοι ούτε τίποτα.
0: Και χάρηκα πολύ που τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλα χωρίς κανένα αστερίσκο πράγματι, καταδίκασαν την ενέργεια.
2: Ναι, να σου πω τώρα γιατί το λέω, για σοβαρά τώρα. Πες λοιπόν ότι είναι ένας 17χρονος με ένα σακίδιο και έχει μια Μολότοφ.
0: Ναι.
2: Το πιάνουν. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και σωστά το πιάνουν και αυτό, ακολουθείται όλη η διαδικασία κτλ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως, λέω, όσον αφορά τις κατηγορίες θα το αποδοθούν αν το πιάσουμε ένα περίστροφο.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
2: Ακριβώς. Mm. Άρα λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Υπάρχει μια διαφορά.
0: Δεν είναι το ίδιο, όχι, δεν είναι το ίδιο.
2: Ακριβώς. Εδώ είναι η... Δηλαδή,
0: δεν είναι το ίδιο γιατί ο νόμος το ορίζει.
2: Ο νόμος.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο γιατί ο νόμος το ορίζει.
2: Ναι.
0: Αν ο νόμος αλλάξει και πούνε ότι η Μολότοφ είναι ένα όπλο, τότε αλλάζει και η κατηγορία στην οποία μπορεί να το αποδώσουν.
2: Μα ενδεχομένως, αλλά
0: τώρα δεν υπάρχει αυτό.
2: Ναι.
0: Τώρα δεν υπάρχει, εντάξει. Τι να σου πω τώρα... Στη Μολότοφ ποιοι τις είχαν φτιάξει?
1: Στη Μολότοφ τις είχαν φτιάξει οι Φιλανδοί, γιατί προσπαθούσαν να βρουν ένα όπλο για να πλήξουν τους Σοβιετικούς που τους είχαν αλλάξει
0: τα φώτια.
1: Ό,τι είχαν και δεν είχαν τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε επειδή υπήρχε ο Μολότοφ στην πλευρά των Σοβιετικών, οι Φιλανδοί για να κάνουν, να το κάνουν ηρωνικά ας πούμε, λέγανε πάρε ένα κοκτέιλ Μολότοφ. Και ρίχναν αυτές, ήταν το μόνο όπλο που είχαν, βεβαίως για να σκοτώσουν το έκαναν, έτσι, για να αντιμετωπίσουν τους Σοβιετικούς, οι οποίοι τους είχαν φερθεί με φοβερά βάναυσα.
0: Ναι.
2: Μολότοφ είναι ένα δεξιό όπλο. Ενώ γιατί ερχόταν η επανάσταση.
1: Τι εννοείς δεξιό όπλο?
2: Κατάλαβες, και αυτοί αντιστεκόντουσαν.
1: Ναι.
2: την επέλαση των Σοβιετικών.
1: Ναι, δεν ήταν η επέλαση των Σοβιετικών, δεν ήταν η ειρηνική για αυτούς.
0: Όχι.
2: Εννοείται δεν ήταν, αλλά υποτίθεται ότι. Όχι, υποτίθεται. Οι Σοβιετικοί είναι κομμουνιστές αριστεροί.
1: Για την Περική νομίζω ότι ήταν από την άλλη πλευρά η βόμβα Μολότοφ, ενώ δεν ήταν.
2: Όχι.
0: Κοίταξε να δεις, ο Μολότοφ επειδή...
1: Τις ονόμασαν, είναι το σύμφωνο
0: και
1: Μολότοφ.
0: Και το 1939
2: το
0: η Σοβιετική Ένωση εισβάλλει στη Φιλανδία. Γίνεται της κακομοίρας. Ο Μολότοφ τότε από τα ραδιόφωνα έλεγε ότι τα αεροπλάνα, τα ρώσικα, τα σοβιετικά...
1: Τα ρίχνανε αυτές τις βόμβες.
0: Όχι, ρίχνανε καλάφια με τροφή.
1: Α, και δεν ήτανε τελικά.
0: Δεν ήτανε, ναι. Και
1: αυτή
0: σαρκάζοντας το Μολότοφ αυτή, θα στείλουμε τις βόμβες αυτές που φτιάχνετε αυτό. Τα κοκτέιλ Μολότοφ το λέγανε. Το κοκτέιλ του Μολότοφ να το πίνει την ώρα του φαγητού του. Έτσι έγινε, ξεκίνησε αυτή η ιστορία και έτσι έμεινε στην ιστορία.
2: Η Παρασκευή Μολότοφ τότε γινόταν με βότκα.
1: Ναι. Όχι, νομίζω με ό,τι είχαν οι άνθρωποι.
0: Ό,τι είχαν, μπορεί να
1: είναι.
0: Αλλά η βότκα ήταν ποτό που το είχαν αυτοί.
1: Ναι, το είχαν, τα έχουν όλα αυτά.
0: Ενόπλευμα να έχει.
1: Αλλά ήταν στην απόλυτη. Στην απόλυτη.
0: Μολότοφ.
3: Δεν είναι δύσκολο.
0: Καλά, εντάξει, εσύ ξέρεις. Εγώ ξέρω.
1: Δεν θέλω να μάθω ούτε
0: όχι,
1: να
0: φέρει,
1: γιατί αυτά προκαλούν και μαρτυρικό θάνατο επίσης.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι, άμα ναι, σε πάρει ναι, αυτό απάνω σου, σε έκαψε ζωντανό. Λοιπόν, για μισό λεπτό να πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Congressman, too much money, too much power.
4: So guess what happens next?
5: Νόμος και τάξη, ειδική ομάδα, νέος κύκλος.
6: I want this guy to go down now.
7: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
5: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ, αποκλειστικά στο Star.
8: Who put you up to this?
9: NYPD, hands up.
10: Let's go.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, Αντρέ.
2: Μάλιστα.
1: Αντρέ. Λέει εδώ πέρα, λέει, το νέο κόμμα που αναμένεται τρομάζει και θα μετρήσει τη ζημιά που έκαναν οι εναπομείνα της κυβέρνησης. Επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, είναι σωστό να γίνονται αναφορές σε πολιτικούς της μεταπολίτευσης που δεν έβαλαν τα παιδιά τους στην πολιτική. Με πρώτο τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. Δεν ήθελε ο γιος του να πάει στην πολιτική με τίποτα. Κάποιοι άλλοι το επιχείρησαν. Το θέλαν και τα παιδιά τα ίδια. Δηλαδή, δεν, ξέρω εγώ, έχουν το δικαίωμα τώρα πώς θα γίνει. Άπαξ και είσαι Έλληνας πολίτης. Δηλαδή, ο γιος του Αντρέα δεν μπορεί να γίνει δημοσιογράφος άμα θέλει. Ο γιος μου δεν ήθελε. Εντάξει, δεν έγινε. Δεν είναι κακό, δεν το βρίσκω απαραίτητος κακό. Αυτό που με ενδιαφέρει μένα είναι να έχουν την αίσθηση της κοινωνίας. Εμένα αυτό με νοιάζει. Και αυτό έχει, δεν το βλέπω.
2: Έχει να δει και ο κόσμος όμως, ναι, ότι τα λεγόμενα πολιτικά τζάκια μετά βάζαν και το γιο και την κόρη και μετά... Οι γη και οι κόρες βάζαν και το παιδί. Δηλαδή, υπάρχει μια τέτοια. Δεν είναι στον αέρα αυτό που λέει ο κόσμος.
1: Όχι, σωστό είναι. Εντάξει, αλλά έχει το δικαίωμα ο καθένας να το κάνει αυτό.
2: Δικαίωμα προφανώς έχει.
1: Δεν μπορεί στην μια δημοκρατία, δεν μπορεί να αποκλείσει επειδή είσαι γιος του Πετρόπουλου να μην γίνεις δημοσιογράφος ή είσαι γιος του Χατζή να μην γίνεις δημοσιογράφος. Είσαι κόρη της Αφιναΐδας, άρα λοιπόν δεν μπορεί να κάνει εκπομπές τηλεόραση. Δεν γίνονται αυτά.
3: Δηλαδή θα κάνω.
1: Και εμένα δεν έγινε δημοσιογράφος ο γιος μου, ούτε το Αντρέα. Αλλά όμως το θέμα είναι ότι αυτό που σου είπα, δηλαδή περιμένω, αδίκως περιμένω χρόνια ολόκληρα τώρα οι πολιτικοί να αφουγκράζονται την ίδια την κοινωνία. Δεν το βλέπω αυτό, πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Δεν το βλέπω. Ούτε οι αρχηγοί των κομμάτων, ούτε και οι βουλευτές και οι υπουργοί των κομμάτων, περισσότερο οι υπουργοί δηλαδή, οι οποίοι κλείνονται σε ένα γυάλινο κόσμο και νομίζουν ότι είναι όλα εντάξει, ενώ δεν είναι όλα εντάξει. Δεν είναι όλα εντάξει. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Και συμφωνώ και διαφωνώ. Δηλαδή,
1: και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Ένα από τα δύο πρέπει να διαλέξεις ή θες τη βοήθεια του κοινού, δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν μπορούμε να το πάρουμε και ισοπεδωτικά αυτό. Κατά κανόνα έτσι γίνεται, όπως το λες. Κλείνονται σε ένα
1: διάλογο. Αυτό παρατηρώ δηλαδή. Δεν βλέπω, ας πούμε, εγώ έναν υπουργό να πάει χωρίς συνοδεία, αν μπορεί να πάει κάπου σε ένα καφενείο και να κάτσει να κουβεντιάσει με τον κόσμο.
3: Ναι.
2: Ελάχιστοι θα μπορούσαν να το κάνουν.
1: Ελάχιστοι. Να σου πω κάτι. Τώρα είδα το Γεωργιάδη σε ένα βίντεο με μια κυρία που του την έπεσε σε ένα νοσοκομείο.
3: Ναι.
1: Η οποία ήταν με μια τσιγαριά 2 μέτρα στα χέρια στο νοσοκομείο. Είναι νοσηλεύτρια κάτι, είναι γιατρός, δεν ξέρω τι είναι. Και με έναν τρόπο. Θες να πεις κάτι, πες το κανονικά, ρε παιδί μου. Μπορεί να τον αντιπαθείς τον Γεωργιάδη, να τον μισείς τον Γεωργιάδη, να τον εσφάξεις τον Γεωργιάδη.
2: Το βίντεο, το είδα και εγώ το βίντεο.
1: Το τσιγάρο.
2: Θα μπορεί κάποιος να πει ότι είχε ένα ύφος, εντάξει.
1: Όχι ένα.
2: Αλλά δεν έλεγε άρες μάρες κουκουνάρες.
1: Τις είπανε, πες μας τα παράπονα, δεν τα έλεγε. Δεν τα έλεγε όμως. Λέει στα άλλα νοσοκομεία. Της λέει ποια άλλα νοσοκομεία, για εδώ μιλάμε. Κοίταξε, αυτό με το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να υπάρξει το τέλειο Εθνικό Σύστημα Υγείας τον αιώνα τον άπαντα. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε?
2: Δεν μιλάμε για το τέλειο, μιλάμε να λειτουργεί όμως.
1: Λειτουργεί, πώς θα γίνει δηλαδή? Εγώ το ζήσα. Λειτουργεί, πώς θα λειτουργεί δηλαδή?
2: Ναι, αλλά οι άνθρωποι είναι νοσηλευτές, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι γιατροί.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες, απολύτως, και πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Τους έδωσε τα βαρέα και αυθυγινά. Όχι, ένα λεπτό δηλαδή. Εντάξει τώρα.
2: Υπάρχει ένα θέμα, εγώ θα πω.
1: Πολλά
2: πάνε
1: υπάρχουν.
2: Και γιατροί και νοσηλευτές, για να καλύψουν κενά, πάνε οι άνθρωποι και κάνουν βάρδιες επιπλέον.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Πότε τα παίρνουν τα λεφτά αυτά?
1: Ναι.
2: Δεν τα παίρνουν στο τέλος του μήνα. Λέει, ο Πετρόπουλος δούλεψε 12 ώρες αυτό το μήνα παραπάνω.
1: Ναι.
2: Πότε τα παίρνουν? Ναι. Τα παίρνουν μετά από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό. Αυτό είναι, όχι τώρα, γίνεται πάντα αυτό. Τα λεφτά τους, ενώ δουλεύουν οι άνθρωποι, τους τα δίνουν για αυτές τις παραπάνω ώρες ένα, 1,5 και 2 χρόνια μετά.
1: Ναι, εντάξει, για... δεν το ξέρω αυτές τις λεπτομέρειες, εντάξει, τώρα όπως λες, αν είναι έτσι όπως το λες, κακός είναι έτσι. Για να πούμε δηλαδή, ότι είναι καλός δηλαδή.
2: Όχι, όχι, όχι, θέλω να καταλάβω, από ποιο ταμείο πρέπει να βγουν αυτά τα λεφτά για να τα πάρουν οι άνθρωποι.
1: Δεν ξέρω, Ανδρέα μου, δεν το ξέρω το θέμα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να βρουν λύση σε ό,τι βρήκαν για τα βαρέα καθηγήνα, να βρουν λύση για τους μισθούς των γιατρών και των νοσηλευτών. Είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο, δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί

0: Γιατί? Δεν υπάρχουν λεφτά, νομίζω δεν υπάρχουν λεφτά. Φέρνει τον Γιώργο Παπανδρέου που ξέρει ότι υπάρχουν, τα λεφτά.
1: Εντάξει, και τα βρίσκει. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά είναι θέματα που δεν μπορούν, δεν νομίζω ότι θα ικανοποιηθούν.
0: Άλλο το εθνικό σύστημα.
1: Και οι νοσηλευτές είναι, είναι πολύ χειρότερη έλλειψη από ότι είναι οι γιατροί.
0: Έχουν κάνει για 3.500 τώρα, δεν φτάνουν ούτε αυτοί. Ούτε αυτοί φτάνουν. 3.500. Είναι πολύ μεγάλες οι ελλείψεις στο εθνικό σύστημα.
1: Και έτσι συμβαίνει όταν δεν σέβεσαι τον κόπο των ανθρώπων αυτών, που είναι το Α και το Ω στο νοσοκομείο, έτσι. Γιατί δεν σε φροντίζει ο γιατρός. Ο γιατρός σου δίνει τη γνωμάτευση, σε χειρουργεί, έρχεται και σε βλέπει, παίρνει τις αποφάσεις. Αλλά η 24ωρη φροντίδα που θες για να γίνεις καλά.
0: Ναι.
1: Από τους νοσηλευτές, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ είδα νοσηλευτές που τρέχουν, όμως είδα και νοσηλευτές που δεν τρέχουν.
1: Βέβαια. Και ένα από τα παράπονα.
0: Σου είπα, νομίζω, ότι για την νοσηλεύτρια που κουβάλαγε τη διοίκηση και μίλαγε στο τηλέφωνο και τράκανε 2-3 φορές σε τοίχο και μετά την παράτησε έξω από ένα γραφείο για να κάνει μια εξέταση και εξαφανίστηκε και περίμενε η άλλη μια ώρα για να έρθει.
1: Και επίσης ένα από
0: αυτό δεν οφείλεται στον υπουργό, ούτε στον υφυπουργό, ούτε στον προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε στην τωρινή, ούτε και οφείλεται στον άνθρωπο.
1: Και έχουν και παράπονα οι γιατροί στα νοσοκομεία ότι αναλαμβάνουν όλοι διοικητικά καθήκοντα.
0: Ναι, αυτό σωστό.
1: Και δεν κάνουν τις δουλειές που πρέπει να κάνουν στην καθημερινή. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει και ο Φουκάρας, ο νοσηλευτής, ο οποίος δεν προλαβαίνει να καθίσει.
0: Μου λέει ο φίλος μου εδώ, ένας φίλος μας, και αυτή η γυναίκα με το τσιγάρο που είδατε είναι η μοναδική που δεν δουλεύει ποτέ. Δεν το ξέρω, εντάξει. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει η γυναίκα. Δεν ξέρω ποια είναι, αλλά με την τσιγαριά στο νοσοκομείο δεν νομίζω ότι ήταν το καλύτερο.
2: Δηλαδή οι νοσηλευτές δεν καπνίζουν.
0: Δεν ξέρω αν είναι νοσηλεύτρια η γυναίκα συγκεκριμένη.
1: Εδώ καπνίζουν οι γιατροί, αλλά το θέμα είναι δεν μπορεί να κάθεσαι τώρα έξω από την πόρτα ακριβώς του
0: νοσοκομείου. Να είναι υπουργό και να του κάνει παράπονα και να στο τσιγάρο.
1: Και
0: μεγάλη,
1: να φορά και τα ρούχα.
0: Εντάξει, το διαλύσαμε. Μαύρα πρόβατα υπάρχουν σε κάθε εργατικό χώρο, όπως τα νοσοκομεία και στους δημοσιογράφους. Φυσικά υπάρχουν. Εγώ και η γυναίκα μαύρο πρόβατο είμαστε.
1: Εμείς το έχουμε κάνει και.
0: Το έχουμε κάνει και βίντεο
1: αυτό,
0: το μαύρο πρόβατο.
1: Απολύτως συνειδητά δηλαδή.
0: Ναι, απολύτως. Ότι... Απολυτότατα συνειδητά, διότι δεν είμαστε. Είμαστε μαύρο πρόβατο εμείς.
2: Λοιπόν.
0: Το οποίο έχει κάνει και 33.000 views.
2: Σαν τον Αντώνη και εγώ στο παρέναν από μια είδηση.
0: Ναι, 780 τόσο like.
1: Ωραία είναι αυτό.
0: Εντάξει. Για λέγε.
2: Τώρα ήρθε μια ανακοίνωση από την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ που ζητά να γίνει δημοψήφισμα για τη στήριξη της Ελλάς και μη κάθοδο του κόμματος στις επόμενες εκλογές.
0: Ναι, εντάξει. Πόση είναι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Καταλαβαίνεις τώρα ότι
0: έχει γίνει τη κακομοίρα, δεν μπορεί. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά. Τέλος πάντων, Αντρέα, μου σε ευχαριστούμε. Το απόγευμα θα σε ακούσουμε. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και τα σενάρια από σένα που υπάρχουν. Δεν ξέρω με τους καλεσμένους τι έχεις κανονίσει. Ελπίζω να ακούσουμε λεπτομέρειες. Για όλα αυτά έχουν μια ιδιαίτερη σημασία για να δούμε πού πάει η δουλειά και με την Ελλάς. Του Αλέξη Τσίπρα. Ναι.
2: Για την Ελλάς. Εγώ σκέφτομαι. Το έχω πει. Ότι καλό είναι να απευθυνόμαστε. Ρε παιδί μου, υπάρχουν τόσα προβλήματα από το κυκλοφοριακό μέχρι ό,τι θέλεις. Ας δώσουμε σε κάποιους ανθρώπους να μας πούνε, να συζητάμε με αυτούς πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, να γίνει και λίγο καλύτερη καθημερινότητα.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό, μιας και το ανέφερες, επειδή γίνει τον τελευταίο καιρό βραχνάς, έτσι, για όλους. Δεν μπορεί να κανονίσεις ραντεβού, δεν μπορεί να κανονίσεις τη δουλειά σου, δεν μπορεί να κανονίσεις τίποτα.
1: Είναι απίστευτες οι εργατόρες, τεράστιο το κόστος και είναι ένα από τα καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή όλα τα άλλα είναι σε δεύτερο. Άμα δεν μπορείς να φτάσεις να δουλέψεις, τι θα κάνεις.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντρέα. Θα σε ακούσουμε το απόγευμα 6 με 8 στη Λαϊκή Απογευματινή. Καλή σου μέρα, να περνάς καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, όχι, δεν είστε, λέει, μαύρα πρόβατα, αλλά δυναμική λύκη.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε. Θες να
0: άλλοι
1: λίγος.
0: Είναι, λέει, αυτοί που κάνουν αυτές, είναι μαύρα πρόβατα, που φυλάνε κατουρημένες ποδιές άλλοι, όχι εμείς. Εντάξει, μόνο εμείς δεν έχουμε και ανάγκη τώρα να το κάνουμε αυτό. Τώρα τι καριέρα θα κάνω 68 χρόνια.
1: Μα μην το λες.
0: Ό,τι έκανα, έκανα.
1: Εντάξει, και σε μεγάλη ηλικία αυτό.
0: Εντάξει, δεν λέω ότι η ηλικία είναι μεγάλη ή μικρή, αλλά δεν υποστηρίζω ότι η ηλικία είναι ένα νούμερο. Η ηλικία είναι ηλικία. Έχει ζήσει κάποια χρόνια, έχει εμπειρίες.
1: Εγώ το πιστεύω. Δεν έχω καταλάβει γιατί λένε. Είναι ένα νούμερο η ηλικία.
0: Δεν είναι ένα νούμερο. Είναι
1: που κάπως προκύπτει. Κάτι μετράς. Πόσες φορές έχεις γυρίσει γύρω-γύρω από τον ήλιο.
0: Ναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Μεγάλη σημασία υπό την έννοια ότι

0: Έχεις αποκτήσει πείρα, ξέρεις. Εγώ τα ευχαριστιέματα αν σκέφτομαι το παρελθόν, τα λάθη που έχω κάνει. Λέω, κοίτα εδώ σε αυτήν την περίπτωση πόσο μαλάκας ήμουν και δεν το έκανα καλά.
1: Και έτσι νομίζω πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή
0: με αυτή. Πόσο μαλάκας είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Τα συγχαρητηριά μου. Τα συγχαρητηριά μου.
1: Εσύ το είπες, εγώ το είπα.
0: Και του χρόνου να είστε καλά. Κάτσε να κλείσουμε και σε φιάσω εγώ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Προβλήματα και στην κάθοδο του Κεφισού από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι αναθμήματα. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τη συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί. Η 46χρονη είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Τις φήμες ότι ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα οδήγησε στις πρόσφατες συλλήψεις για την επίθεση στη Μαρφίν, διέψευσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σε συνέντευξή του. Αναφερόμενος στο περιστατικό στο Άργος, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του, ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά και ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί υπερέβαλαν και χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοίδης. Κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιθέσεων της Τεχεράνη σε εμπορικά πλοία. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε αμερικανικό βομβαρδισμό στη πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ματέωσαν όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν τους τελευταίους μήνες. Με επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, απάντησε το Ιράν. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά και την ανακοίνωση του Ιράν ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Υπογράφεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής συνδέει άμεσα τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό και τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση τριών κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία και το Σχιστό. Τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, προνήγγειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε ανάρτησή της, η πρόεδρος της Κομισιόν σημειώνει ότι διαμορφώνεται μια νέα δυναμική για την πρόθεση λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το νομοθετικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα, προσχέδιο για λύση στο Κυπριακό επεξεργάζεται η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, σύμφωνα με βρετανική εφημερίδα. Η Μαρία Άγχελα Ολγκίν εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας με το ψευδοκράτος, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς των Τουρκοκυπρίων δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί όταν το νησί απέκτησε την ανεξαρτησία του από τη Βρετανική Αυτοκρατορία το 1960. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ στη Ταϊλάνδη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται 22 άνθρωποι. Σύμφωνα με καταγγελίες, στον χώρο διασκέδασης δεν υπήρχαν πινακίδες εξόδου κινδύνου, ενώ οι πόρτες ήταν κλειδωμένες, με αποτέλεσμα οι θαμώνες να εγκλωβιστούν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο γνωστός ηθοποιός Σαμ Νίλ. Στη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές όπως το Πιάνο και το Jurassic Park. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 όπως κάθε μέρα εδώ στην παρέα, όπου η ώρα έχει λίγο περάσει, η επικαιρότητα κάπως έχει σχηματοποιηθεί, αλλά έχουμε ακόμα αρκετές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις μπροστά μας. Είναι μια εβδομάδα που εντάξει, τα πολιτικά κάπως υποχωρούν, υπό ποια έννοια υποχωρούν. Είναι και καλοκαίρι κατά το κοινό λεγόμενο. Άμα κυκλοφορήσετε στους δρόμους θα δείτε ότι υπάρχει μια μικρότερη κίνηση, τα σχολεία δεν λειτουργούν, έχουν αρχίσει να φεύγουν και οι αδειούχοι του Αυγούστου, του Ιουλίου, συγγνώμη, και θα αντικατασταθούν ή θα προσθεθούν και οι αδειούχοι του Αυγούστου. Γενικώς το καλοκαίρι επενεργεί πάντα θετικά και στην ψυχολογία όλων ημών. Έχουμε αποφύγει και τον πολύ τον καύσωνα, οπότε γενικώς είμαστε σε καλό κλίμα, σε καλό πλαίσιο θα πω εγώ, αλλά μέχρι να φύγουμε και εμείς να πάμε διακοπές, είμαστε εδώ σε επάλξεις και καταγράφουμε την επικαιρότητα. Πρώτα θέματα στην επικαιρότητα και σήμερα είναι τα υπόλοιπα της εξάρθρωσης των τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης έχει πάρει φόρα, ενδεχομένως να εξαρθρώσει τη δολοφονία του Κένεντι, ή αν η κυρία Νικολούλη έχει κάποια ανεξιχνίαστη υπόθεση. Θυμάμαι αυτή τη δολοφονία εκεί στην Καβάλα που είναι 30 χρόνια μετά, δεν έχει βρεθεί ποιος σκότωσε τη γυναικούλα. Μπορεί να τη δώσει τώρα που έχει ρέντα ο κύριος Χρυσοχοΐδης, γιατί σε μια μέρα και τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα και κατά τα φαινόμενα τώρα, έτσι μην το πάρουμε και πάνω μας, αυτούς που κάψανε τους ανθρώπους και την έγκυο γυναίκα ειδικά στη Μαρφίν, δεν παίζει και ένα τζόκερ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Αλλά πρώτα απ' όλα, για να είμαστε σοβαροί, αυτό κάνει μια οργανωμένη πολιτεία. Το κάνει είτε σε πρώτο χρόνο, όπως το κάνει στην περίπτωση της Βάγιας Νέστορα, δηλαδή το να έχεις συλλήψεις και ουσιαστική εξάρθρωση 10 μέρες μετά το περιστατικό, είναι πρώτος χρόνος. Θα έπρεπε να έχει γίνει σε πρώτο χρόνο και στην περίπτωση της Μαρφίν, δεν ξέρω γιατί όχι, δεν συνέβη. Φαίνεται όμως ότι οι αρχές δεν παράτησαν ποτέ την εν λόγω υπόθεση και αυτό έχει μια αξία. Όπως όμως λέμε τα καλά, θα λέμε και τα κακά. Η υπόθεση στο Άργος με την δολοφονία, όπως αποδείχθηκε, του 20χρονου παιδιού, το οποίο είχε βαρύ αυτισμό, σύνδρομο Άσμπεργκερ, και νομίζω το χαρτί του ΚΕΠΑ που είδα εχθές είχε διαπιστωμένη 89% αναπηρία, είναι μια απόδειξη ότι τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα χρήζουν αναθεώρησης, όχι απλά καλύτερης εφαρμογής, αναθεώρησης. Διότι εδώ οι αστυνομικοί που τον πήρανε στο κυνήγι άδειασαν πάνω του 2 γεμιστήρες όπλου. Όταν έχεις ρίξει 13 σφαίρες, σημαίνει ότι έχεις χάσει τον έλεγχο της καταδίωξης. Επίσης, υπάρχουν μια σειρά άλλων πλημελιών στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αποδεικνύεται ότι οι αστυνομικοί στα τμήματα τα περιφερειακά δεν φέρουν body cams, δεν φέρουν, όπως φέρουν πάρα πολύ πλέον μάχημοι αστυνομικοί στην Αττική ή στη Θεσσαλονίκη. Στο Άργος την body cam, ναι. Στο Άργος έχει πεπόνια και πορτοκάλια. Δεν έχει φτάσει το body cam μέχρι το Άργος. Καλό θα ήταν να φτάσει και καλό θα ήταν να εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα και εκεί. Τώρα, μία μάνα θρηνεί το παιδί της, δεν ξέρω τι ήταν το παιδί. Ξέρω, το παιδί δεν έπρεπε να πεθάνει. Έπρεπε να του έχουν πυροβολήσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Αν το παιδί διέφυγε εν μέσω καταδίωξης, να του πυροβολήσουν τα λάστιχα, να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο, να συλλάβουν αυτόν που διέφυγε για τον όποιον λόγο. Ο αστυνομικός δεν μπορεί να κάθεται να κρίνει εκείνη την ώρα και να λέει «Α, το παιδί έχει χαρτί και πάπου, το ξέρει». Δεν το ξέρει, αλλά την άλλη δεν πυροβολείς να πιάσει η σφαίρα το παιδί στο κεφάλι. Δεν ρίχνεις ευθεία βολή στην καταδίωξη, τι να πούμε τώρα. Ένα παιδί 20 χρονών που είχε όλη τη ζωή μπροστά του, ακόμα και λάθη να έκανε. Μπορείς να κάνεις λάθη, δικαιούσε να κάνεις λάθη. Δεν είναι υποχρεωτικό να πεθάνεις από τα λάθη τα οποία κάνεις. Ή μάλλον δεν είναι υποχρεωτικό να σε σκοτώσουν για τα λάθη τα οποία κάνεις. Αν μη τι άλλο, εδώ φάνηκαν τα κενά στην εκπαίδευση των αστυνομικών. Εγώ όμως δεν θα κρεμάσω την αστυνομία. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι είναι απολύτως διατεθειμένοι
να πούνε εντάξει, OK, business as usual, βρήκανε και αυτούς τις Μαρφίν, βρήκανε και αυτούς τις Νέστρα, η δουλειά τους είναι. Αλλά μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι για το μικρό Θανάση στην Αργολίδα. Όχι. Τα του Κέσαρο στο Κέσαρι, τα σωστά σωστά, τα λάθη λάθη. Έτσι πρέπει να κάνουμε τις δουλειές, κατά τη δική μου γνώμη. Και θα εξάρουμε τις αστυνομικές επιτυχίες, διότι φαίνεται ότι αυτό το FBI που το χλεβάζουν διάφοροι δουλεύει πάρα πολύ καλά. Είδα δε, χλέβασαν, στην Ελλάδα είναι, δεν μπορείς, πρέπει να είσαι, άμα είσαι καλλιτέχνης, πρέπει να είσαι αριστερός, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είδα το Σαββατοκύριακο, έπαιξε πολύ, ένα απόσπασμα, μια τοποθέτηση του Θοδωρή Αθερίδη που την έκανε στο θέατρο, που είπε ότι και εγώ έλεγα και το ένα και το άλλο, έλεγα διάφορα πράγματα, αλλά έκανα λάθος και ο Χρυσοχοίδης έχει κάνει καλή δουλειά κλπ. Και βγήκαν να χλεβάσουν τον Αθερίδη γιατί είπε τη γνώμη του. Αν έλεγε ο Αθερίδης «Μπίπο Χρυσοχοίδης, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, το αστικό κράτος σκοτώνει το ένα το άλλο το παράλλο», θα ήταν σήμερα, θα τον χειροκροτούσαν, θα του λέγανε «Μπράβο, έχεις τα κάκαλα να τα λες, το ένα το άλλο». Τώρα είσαι συμβιβασμένος, είσαι οσφιοκάμπτης, είσαι απολογητής του συστήματος και άλλα τέτοια κόμψα. Αυτά εμένα μου φαίνονται γελοιότητες, αλλά αυτό το οποίο λέμε σιωπηρή πλειοψηφία αυτής της χώρας, το λογαριασμό τον δίνει την ώρα που πρέπει. Να το πω αλλιώς, τα πολύ αριστερά έργα δεν κόβουν εισιτήρια. Όπως και τα πολύ δεξιά έργα δεν κόβουν εισιτήρια. Τα ακραία έργα γενικώς δεν κόβουν εισιτήρια. Εγώ αυτό έχω καταλάβει σε αυτή τη ζωή. Ο κόσμος, αυτό που λένε οι νοικοκύριδες που τους χλεβάζουν, οι κυρπαντελίδες, αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων, οι οποίοι δεν είναι άγιοι, έχουν και αυτοί πτυχές του χαρακτήρα τους, οι οποίες είναι άσχημες. Όμως αυτοί οι άνθρωποι τι θέλουνε, θέλουνε μια εφταξία στη ζωή τους, κανόνες, να λειτουργεί το πράγμα θέλουν. Αυτή είναι η ιστορία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Αν κάποιος τους υποτιμά, το λογαριασμό έρχονται και τον δίνουνε στην κάλπη και μετά διάφοροι κλαίνε και προβληματίζονται και ψάχνουν να βρουν τι είναι αυτό το οποίο τους έφταξε και πήγε λάθος. Λοιπόν, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Αλφα Radio 989 ακούτε, ο Τάσος Καλλιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Στην αρχισυνταξία εδώ είναι η Μαρία Καραουλάνη και στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Νίνα Ζαφυροπούλου. Η Έλσα Ψαρίδη διευθύνει το κατάστημα. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alfaradio989.gr που είναι το mail μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber, επικοινωνείτε μαζί μας. Για πάμε στο πρώτο τραγούδι της ημέρας και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι. Τι ήθελα να πω. Όχι, διάβασα τώρα μια μπούρδα που μου ήρθε. Ανοησία. Κάτι διαβάζω ανοησία τώρα. Αρχίσαμε για τη ΔΕΘ. Είναι Ιούλης μήνας τώρα και αρχίσαμε για τη ΔΕΘ. Ακόμα δεν τον είδαμε, γιατί τον βαφτίσαμε. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε στη ΔΕΘ, οι δημοσιογράφοι θα έχουν μοιράσει από μόνοι τους τρία δις πριν τα μοιράσει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, είναι τέτοια η προαίρεση και η σπουδή να βρεις κανένα θέμα να γράψεις εν ώψη λόγω θέρους και λόγω αδράνειας. Σου λέει τώρα να γράψουμε. Να γράφουμε όλη την ώρα Σαμαρά, δεν έχει και νόημα. Λοιπόν, μιας και έλεγα νωρίτερα για τα της τρομοκρατίας, μια ψύχρεμη τοποθέτηση σήμερα από τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, με φόντο την επίθεση στο σπίτι της υφυπουργού του, της Εύης Βολουδάκη, χτες από κάτι καλόπαιδα των Χανίων, για να μην έχουμε. Εκεί μάζεψαν αυτή την κοπελίτσα, τέλος πάντων, μπω και αυτή, που βάλανε τον καζάκι στην Έστωρα κατά πάσα πιθανότητα. Είχε φύγει στα Χανιά. Τι έχει στα Χανιά? Μια κατάληψη. Μια από τις ελάχιστες ένα από μήνα αστικές καταλήψεις, τη Ρώσα Νέρα, η οποία είναι στα 500 μέτρα από το σπίτι και το γραφείο της Εύης Βολουδάκη μέσα στον αστικό ιστό των Χανίων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ.
1: Ότι οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτόν τον Κουφοντίνα, ο οποίος ήξερε να σκοτώνει, να τους κοιτάει στα μάτια να σκοτώνει με το όπλο. Τον θυμόσαστε πριν 2-3 χρόνια όταν έκανε απεργία πείνας που θα πέθαινε ο Κουφοντίνας. Μόλις κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω, αυτός ο υποτιθέμενος επαναστάτης, ενώ είναι ένας αρχιεγκληματίας, σαν κοτούλα σταμάτησε την απεργία πείνας. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γιατί είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειές τους, αποτυχημένοι στη ζωή τους, που ψάχνουν να βρουν ότι τους φταίει η κοινωνία και πάνε και επιτίθεται σε μια γυναίκα. Και πήγαν και επιτίθεθηκαν στην Αφροδίτη την Έστωρα και σκότωσαν τη μητέρα της. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, θα τους ξεσκίσουμε. Δεν πρόκειται να σταθούν όρθιοι.
0: Τώρα, μιας και λέμε για αυτά, έχω μια απορία. Γιατί είπε για τον Κουφοντίνα, συγγνώμη, κάτι μου διέφυγε εδώ πέρα. Θυμάμαι όταν γινόταν η ιστορία με τα προσφυγικά εδώ στην Αθήνα, που δεν θέλουν να φύγουν τα παιδιά από τα προσφυγικά κοινώς, έχουν κάνει εκεί πέρα μια κολεκτίβα, μια κατάληψη, λέει, δίνουν στέγη σε διάφορους άπορους κλπ. Μην πάει να τους βγάλει ο Χαρδαλιάς. Γιατί τα παιδιά επιτελούν κοινωνικό έργο. Τα παιδιά όλα είναι παιδιά είναι. Λοιπόν, θυμάμαι τότε λοιπόν έκανα απεργία πείνας. Είναι, αυτά συμβαίνουν μόνο στη Βίβλο και στον αναρχισμό. Δηλαδή αυτά τα θαύματα, λέει ο Χριστός πώς το λένε, που έκανε το ψάρι κρέας, διάφορα θαύματα, ξέρω εγώ. Αντίστοιχο θαύμα έκανε ένας απεργός πείνας εκεί στα προσφυγικά, ο οποίος έκανε απεργία πείνας, λέει, 140 μέρες. 140 μέρες απεργία πείνας, 4,5 μήνες απεργία πείνας. Και λέει, διάβαζα πριν από κάποιες μέρες, ότι πήγε στην μονάδα εντατικής θεραπείας ο κύριος Αρίστος Χατζής. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο και με σεβασμό στην περιπέτειά του, ας πούμε, και στην οσιλία του τοποθετούμε. Τι απέγινε ο κύριος Χατζής? Γιατί είχε πάει στο νοσοκομείο γεννηματάς με σοβαρά προβλήματα μετά την απεργία πείνας. Τι απέγινε ο άνθρωπος? Τι απέγινε ο άνθρωπος? Έχω απορία. Επειδή στην αριστερά και οι αντιεξουσιαστές αυτοί φτιάχνουν το ΤΕΜ και μάρτυρες. Απεργία πείνας 4,5 μήνες, πρώτη φορά έχω ακούσει. Ούτε ο Μπόμπι Σάντς δεν πρέπει να έχει αντέξει τόσο. Ούτε ο Κουφοντίνας δεν έκανε απεργία πείνας 140 μέρες. Λέει ο Γιώργος, λέει, μπλουζάκια θα φτιάξει ο Κυρανάκης για το παιδί από το Άργος. Δεν είδα κάτι. Αυτά είναι ντροπή και να τα λες. Άκου να δεις τώρα. Τώρα εξισώνουμε κάτι το οποίο είναι αποδεδειγμένο. Δολοφονία είναι. Αυτοί πάνε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο οι αστυνομικοί. Το εξισώνεις αυτό το πράγμα με την τρομοκρατία, με τη βία, την επισκοπό. Εντάξει τώρα, τι να πω τώρα, πραγματικά, άμα κάθομαι να μπαίνω με κάθε τέτοιο σε διάλογο, δεν θα το κλείσουμε το μαγαζί. Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις σήμερα έχουμε, γιατί τα δύο μείζωνα της επικαιρότητας είναι τα της κυβέρνησης και τα της αντιπολίτευσης. Σε πολύ λίγα λεπτά ο αντιπρόεδρος ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης και λίγο μετά τις 12 παρατέταρτο το μέλος κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί τώρα, τι να πω, πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Ο κύριος Γιάννης Μοίρας θα είναι μαζί μας, διότι εκεί καταλαμβάνει το μαγαζί ο Πολάκης από ό,τι φαίνεται, και πάμε να πάρουμε τα θερινά ανάκτορα, πάμε να πάρουμε το 3% το πολυπόθητο. Λοιπόν, αλλά θα τα πούμε αυτά στην πορεία της εκπομπής μέχρι τις 12, έχουμε αρκετό χρόνο.
2: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
10: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
11: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
12: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
14: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
18: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Του 2000 συγγνώμη, του 2023. Το πιο ενδιαφέρον πάντως στοιχείο κατά τη γνώμη μου και η πιο ενδιαφέρουσα κάρτα αυτής της δημοσκόπησης είναι ότι η φθορά της κυβέρνησης, που δεν μεταφράζεται αυτόματα σε ενίσχυση της αντιπολίτευσης, δεν εντοπίζεται σε μία ηλικιακή ομάδα, είναι οριζόντια, υπάρχει γενικώς δυσφορία για τους κυβερνητικούς χειρισμούς, όμως εάν υπάρχει ας πούμε μία ηλικιακή και κοινωνική ομάδα όπου η δυσφορία είναι πιο έντονη, είναι οι 30-50, δηλαδή οι παραγωγικές ηλικίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οικογένειες με παιδιά. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που έχουν βιώσει τις συνέπειες του τεκμηρίου και της φορολόγησης συνδυαστικά με τα ζόρια που έχει ελεύθερη αγορά, και αυτοί οι οποίοι βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να μικρύνεται, παρότι μπορεί ονομαστικά ο μισθός τους να αυξάνεται. Μπορεί να παίρνουν ονομαστικά μεγαλύτερο μισθό, όμως το ερώτημα είναι τι κάνει. Τι κάνεις με αυτό το μισθό? Γιατί άμα έπαιρνες 1200 και μετά παίρνεις 1500, αλλά κάνεις τα ίδια και λιγότερα σε σχέση με όσα έκανες με τα 1200, το νούμερο είναι εντελώς σχετικό. Δεν έχει καμία ιδιαίτερη αξία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Λοιπόν, πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι μαζί μας είναι...
19: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης.
20: Νομίζεις ότι τελείωσε?
13: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: άνεση και λειτουργικότητα.
21: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
21: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
21: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
21: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
21: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
21: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
22: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
23: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
25: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
26: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
25: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
26: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
25: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
26: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
25: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
26: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
27: Αλλά δικό μας είναι.
28: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
29: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
31: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
32: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
33: Όλες τις μάχες που έχουν δοθεί στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, που έχουν ενισχύσει τη θέση της χώρας, Αναφέρομαι επίσης και στις προσπάθειες στον αμυντικό τομέα για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Αναφέρομαι στον ψηφιακό εξυγχρονισμό επίσης, που έχει γίνει επίσης σημαντική δουλειά, αλλά και σε μια σειρά άλλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει από αυτή την κυβέρνηση. Γνωρίζω αρκετές προσωπικά, όπως η εξυγίανση της ΔΕΗ, το ότι οι συντάξεις δίνονται νωρίτερα από τη Γερμανία, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής που έχει κοινωνικό πρόσημο και που τον ακούγαμε από τότε που ήμασταν όλοι μικροί. Όλα αυτά είναι προσπάθειες της κυβέρνησης. Δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε την Ελλάδα σε παράδεισο.
2: Σωστό είναι αυτό.
33: Αλλά πάντως έχουν γίνει βήματα μπροστά και συνεχίζουμε σοβαρά και σεμνά την προσπάθειά μας.
2: Τώρα, μισό λεπτό. Να πω αρχικά ότι έχουμε μια παρέτηση. Την παρέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σιμεών Κεδίκογλου. Δεν αφορά το δικό σου τον πολιτικό χώρο, απλά να το πω γιατί έρχεται τώρα η ανακοίνωση του κυρίου Κεδίκογλου, ο οποίος παρετείται από βουλευτή Σέβεια του ΣΥΡΙΖΑ και ανακοινώνει ότι συμπαρατάσσεται με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Ανέβασε και στο Facebook μια φωτογραφία του με τον κύριο Τσίπρα από τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Τώρα, να σας ρωτήσω, κύριε Αντιπρόεδρε, το εξής. Προφανώς οι δημοσκοπήσεις που λέγαμε νωρίτερα αποτυπώνουν όμως μια κοινωνική κατάσταση. Εν ώψη της ΔΕΘ έχετε σχηματοποιήσει κάπως περισσότερο τις παρεμβάσεις που θα κάνετε για ελεύθερους επαγγελματίες, για την αγορά? Ακούμε πάρα πολλά, ακούμε για τα τεκμήρια, ακούμε για την προκαταβολή φόρου, ακούμε για τις εισφορές. Τι από όλα αυτά ισχύουν?
33: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω τι θα πει ο Πρωθυπουργός, και διότι δεν θα ήταν σωστό και διότι δεν το ξέρω. Το βέβαιο πάντως είναι ότι είμαστε στην τελευταία στροφή για τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα γίνουν την Άνοιξη και επομένως του 27, και επομένως η ΔΕΘ εκ των πραγμάτων θα έχει και ένα άρωμα για τη νέα τετραετία. Δεν θα είναι μόνο για τις επόμενες, για την επόμενη χρονιά.
2: Λογικό είναι, αυτά είναι εκλογική χρονιά.
33: Ναι, σίγουρο επίσης είναι ότι τα οικονομικά μέτρα θα έχουν δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας θα είναι περαιτέρω μείωση φόρων για μια σειρά κοινωνικές ομάδες, και ο δεύτερος πυλώνας θα είναι στήριξη των ευάλωτων. Αυτοί θα είναι οι δύο πυλώνες της προσπάθειας, της πολιτικής που θα αναγγελθεί στην Θεσσαλονίκη.
2: Μπορείτε να προσδιορίσετε ποιο θα είναι το ύψος του καλαθιού, αυτού του πακέτου της ΔΕΘ που έχουμε μάθει να λέμε? Δηλαδή, θα είναι περίπου στα περσινά μέτρα που ήταν γύρω στο 1,7 εκατομμύρια?
33: Δεν μπορώ να το πω. Ξαναλέω, εκ των πραγμάτων, πέρα από τις ενισχύσεις που θα υπάρχουν για την επόμενη χρονιά, λόγω του ότι μιλάμε για εκλογές την άνοιξη του 27, όχι μόνο εμείς, όλα τα κόμματα ξεκινάνε να μιλάνε για το πρόγραμμά τους για την επόμενη τετραετία. Και επειδή τυχαίνει να έχω την ευθύνη του συντονισμού του προγράμματος της Ατζέντα 2030 για τη Νέα Δημοκρατία, μπορώ να σας πω ότι ήδη εργαζόμαστε εντατικά σε όλα τα πεδία για να καταθέσουμε ρεαλιστικές και σοβαρές προτάσεις. Κύριε Βιαννίδη, να ξεκαθαρίσω το εξής. Βεβαίως θα προβάλλουμε το έργο μας. Βεβαίως το έργο είναι σημαντικό και σας έδωσα κάποια παραδείγματα. Την ίδια στιγμή όμως δεν προτιθέμεθα να ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης. Θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας. Η Νέα Δημοκρατία είναι δύναμη συνεχούς εθνικής ανανέωσης. Είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να κουμπίσει πάνω της τις ελπίδες της η Ελλάδα, έτσι όπως είναι τουλάχιστον σήμερα το σκηνικό. Η ευθύνη μας λοιπόν δεν είναι απλά και μόνο να πούμε τι κάναμε ή να συνεχίσουμε μέχρι τις εκλογές να κάνουμε τη δουλειά μας. Η ευθύνη μας είναι, κάνοντας και παραδοχές όποιων λαθών έχουμε κάνει και διορθώνοντας ό,τι πρέπει να διορθώσουμε, να μιλήσουμε ξεκάθαρα για την Ελλάδα που θέλουμε να έχουμε το 2030, παρουσιάζοντας νέες προτάσεις ρεαλιστικές με βάση τις καλές διεθνείς πρακτικές. Προτάσεις μπορούν να εφαρμοστούν και δεν θα κοροϊδεύουν τους πολίτες.
2: Δεν θα είστε μόνοι σας
33: όμως. Από διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν θα είστε μόνοι σας όμως. Γιατί και το Πασόκ λέει ότι και εγώ έχω προτάσεις κοστολογημένες. Σήμερα παρουσιάζει μια δέσμη προτάσεων για τους συνταξιούχους ο κύριος Ανδρουλάκης. Και ο κύριος Τσίπρας λέει, Έχω μάθει από τα λάθη της πρώτης διακυβέρνησης και έρχομαι με μια διαφορετική λογική, πιο τεκμηριωμένη, να παρουσιάσω κι εγώ μια συνολική πρόταση αναδιαμόρφωσης της φορολογικής πολιτικής. Γιατί όλα αυτά εσείς τα απορρίπτετε εξ αρχής ως λεφτόδεντρα και ακοστολόγητες υποσχέσεις? Στο τέλος της ημέρας δεν είναι υποχρεωτική η κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους?
33: Ο κύριος Τσίπρας έρχεται περίπου ίδιος με το παρελθόν, με το ίδιο στυλ και με τα ίδια ποσοστά, πρέπει να πω.
2: Καλά, το μην το προκαταλαμβάνετε.
33: Και το ΠΑΣΟΚ, και το, με τα σημερινά στοιχεία. Και το ΠΑΣΟΚ παριστάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, γνωρίζουμε την αξιοπιστία των κομμάτων αυτών. Ξέρουμε ότι για μια ακόμα φορά τάζουν πάλι τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Από τη μια πλευρά υπάρχει τοξικότητα και εχθροπάθεια στην πολιτική τους, και από την άλλη πλευρά υπάρχει άκρατη παροχολογία, υποτίμηση της νοημοσύνης των ανθρώπων. Εμείς θα υποσχεθούμε λιγότερα, αλλά τα λιγότερα που θα υποσχεθούμε εμείς θα γίνουν όλα, όπως συνέβη και μέχρι τώρα. Ενώ αυτά που θα υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως φαίνεται και από τις μέχρι τώρα εξαγγελίες τους, θα είναι μια συνταγή από αυτόν τον κουραστικό, θα μου επιτρέψετε να πω, λαϊκισμό όλων των προηγούμενων ετών αυτών των δύο κομμάτων.
2: Άρα εσείς δεν θεωρείτε ότι μπορούν, ειδικά ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να επανασυστηθεί σε ένα πιο κεντρογενές ακροατήριο που έχει ακούσει και εσάς και να έχει ένα πιο πιστικό επιχείρημα σε σχέση με το παρελθόν?
33: Καταλαβαίνω ότι κάνει μια προσπάθεια να δείξει ότι είναι διαφορετικός. Στη ρητορική του πάνω κάτω επανέρχεται με την ίδια ρητορική της επιθετικότητας, επανέρχεται με την ίδια ρητορική του μηδενισμού, επανέρχεται με την ίδια παροχολογία και επανέρχεται εμπολής και με τα ίδια στελέχη. Τώρα, αν μετρήσει κανείς από τα 400 άτομα του πολιτικού του συμβουλίου του χτεσινού, τα 250 ήταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα. Και φαντάζομαι ότι η δοσολογία ΣΥΡΙΖΑ θα αυξηθεί καθώς προχωρούμε προς τις εκλογές.
2: Καλά, δεν μπορεί να γεννήσει ένα μηχανισμό ο κύριος Τσίπρας πηγαίνοντας εκλογές.
33: Κάτι συμπαθείς, δεν συμπαθείς, τους όποιους πολιτικούς ηγέτες
2: στην Ελλάδα.
33: Ξέρουμε την αξιοπιστία και του κυρίου Τσίπρα από τη μια πλευρά και του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Ανδρουλάκη από την άλλη. Ξέρουμε επίσης και ότι ο Μητσοτάκης αυτά που λέει γίνονται. Mm-hmm. Υποσχεθήκαμε ότι θα πέσει η ανεργία αφού έχουν αυξηθεί προηγουμένως οι επενδύσεις, οι εξαγωγές κτλ. Αυτό το πράγμα έγινε. Υποσχεθήκαμε ότι θα ενισχυθεί η διεθνής θέση της χώρας. Έγινε. Υποσχεθήκαμε ότι θα γίνουν τομές στο κράτος. Σας ανέφερα ήδη αρκετές στην πρώτη μου τοποθέτηση. Οι τομές αυτές έχουν προχωρήσει. Προσπαθούμε να δουλεύουμε συντεταγμένα, χωρίς να ανακαλύπτουμε τον τροχό, εφαρμόζοντας καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Προσπαθούμε να είμαστε ένα κόμμα της νοικοκυροσύνης και της κοινής λογικής. Όπως το οραματίστηκε άλλωστε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, και έτσι προχωρούμε. Και το γεγονός, κύριε Γιαννίδη, ότι παρά το ότι είμαστε στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης και παρά το ότι είναι λογικό σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει μια κόπωση του εκλογικού σώματος, είναι διεθνές φαινόμενο. Παρόλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία είναι τόσο πολύ μπροστά στις δημοσκοπήσεις, είναι απόδειξη ότι μια μερίδα σημαντική των συμπολιτών μας βλέπει ότι κάτι γίνεται, εν πάση περιπτώσει, προς τη σωστή κατεύθυνση.
2: Μια μερίδα όμως των συμπολιτών μας που ψήφιζε Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι το κόμμα έχει ξεστρατήσει, έχει χάσει αρχές και λοξοκοιτάει προς την περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, τον οποίο τον βλέπω να πυκνώνει τις εμφανίσεις του. Νομίζω τον είδατε χτες και εσείς στη Νέα Ιωνία, εκεί στο ναό του Αγίου Στεφάνου, που είχε ένα συλλήτουργο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο κύριος Ελπιδοφόρος, με τον Μητροπολίτη Γαβριήλ και τον Μητροπολίτη Καλαβρίτων. Θέλω να σας ρωτήσω αν, εφόσον ο κύριος Σαμαράς κάνει αυτό το οποίο φαίνεται ότι έχει σκοπό να κάνει, αν θα τον αντιμετωπίσει, όχι αν θα τον αντιμετωπίσετε ως πολιτικό αντίπαλο, αν θα τον αντιμετωπίσετε όπως υπενόησε ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου προ κάποιων εβδομάδων, περίπου ως δεύτερη φορά προδότη.
33: Δεν ξέρω αν έχουμε ξεστρατήσει από τις αρχές και τις αξίες μας επειδή έπεσε η ανεργία από το 18 στο 8%. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεστρατήσει από τις αρχές και τις αξίες μας επειδή έχουμε τη σημαντικότερη αύξηση επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεστρατήσει από τις αρχές και τις αξίες μας επειδή μας επενούν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεστρατήσει από τις αρχές και τις αξίες μας επειδή κάναμε πράξη τον ψηφιακό εξυγχρονισμό. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεστρατήσει από τις αρχές και τις αξίες μας επειδή συνταξιούχοι παίρνουν νωρίτερα σύνταξη από ό,τι παίρνουν στη Γερμανία. Γερμανία οι αντίστοιχοι συνταξιούχοι. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεστρατήσει από τις αρχές και τις αξίες μας, επειδή έχουμε ρυθμίσει μετά από πολλά χρόνια τα θέματα της θαλάσσιας ζώνης με την Αίγυπτο και την Ιταλία. Έχουμε ξεστρατήσει άραγε από τις αξίες
2: μας. Όχι, ο Σαμαράς λέει για τους γάμους των γκέι, για τη διαφθορά, για τα φαντς.
33: Στο Αιγαίο, ότι έχουμε πάρει Ραφάλ και Μπελαρά, ότι έχουμε παραγγείλει και περιμένουμε να πάρουμε από το 28 τα F-35, ενώ με την Τουρκία το θέμα είναι εκρεμές. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ξεστρατήσει από τις αρχές της. Ούτε στην οικονομία ξεστρατήσαμε, ούτε στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα ξεστρατήσαμε. Ναι. Από εκεί και πέρα, επειδή εγώ είμαι από 18 χρονών στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας πω, κύριε Ευγενίδη, ότι έχω δει πολλές προσπάθειες να γίνουν άλλα κόμματα, έγιναν τα κόμματα αυτά. Η παράταξη αυτή όμως μένει ενωμένη ιστορικά. Έτσι θα συμβεί και τώρα.
2: Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος.
33: Έτσι θα συμβεί και τώρα, εάν οποιοδήποτε άλλος αποφασίσει να κάνει κόμμα. Και ειδικά για τον κύριο Σαμαρά, θέλω να πω με όλο το σεβασμό φυσικά, γιατί έχω διατελέσει υπουργός
2: ναι,
33: του,
2: ναι.
33: Ότι όπως βλέπω τα πράγματα, βλέπω ότι τελικά, λόγω του ότι οι πολίτες θα δουν ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει με βασικό κινητήριο μοχλό τη Νέα Δημοκρατία, ότι τελικά θα κάνει μια μικρή ζημιά στην παράταξη αν προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος, και μεγαλύτερη ζημιά θα κάνει στην ίδια την πολιτική του παρακαταθήκη.
2: Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Αντιπρόεδρε. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ θερμά.
33: Γεια σας.
2: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επανέρχομαι μετά του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί πόρτες ανοίγουν, πόρτες κλείνουν. Ο Παύλος ο Πολάκης έρχεται. Εμπρός βήμα ταχύ. Να τον προϋπαντήσουμε, παιδιά, στην εξοχή. Αμέσως μετά ο Γιάννης Ομήρας, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί μας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλή σας μέρα. Είναι 12 παρα 10. Ακούτε Αλφα Radio 989 και χωρίς άλλες περιστροφές. Πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτές τις οδύνες, ας πούμε, τις τρομερές, όπου έχουμε αποχωρήσεις. Το είπα και όσο μιλούσαμε με τον κύριο Χατζηδάκη, αποχώρησε, παρετήθηκε μάλλον ο βουλευτής Εύβοιας, ο Σιμεών Κεδίκογλου. Την ώρα εκείνη στο Sky ήταν ο νυν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος είπε ότι άμα βγει πρόεδρος ο Πολάκης, εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ δεμένο. Είδα νωρίτερα στην ΕΡΤ το βουλευτή Αχαΐας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είπε: εγώ συμπαρατάσσομαι με την Ελλάς του Τσίπρα, αλλά αυτός δεν παρετείται γιατί μη χάσει και το μισθουλάκι. Σωστό και αυτό. Υπάρχουν διάφοροι πολύ έτσι αριστεροί, veritable, οι οποίοι θέλουν να παρετηθούν, αλλά το μισθουλάκι δεν θέλουν να το χάσουν. Για να δούμε τι θα δούμε. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μοίρα, παλιό φίλο με μεγάλη διαδρομή στον πολιτικό στίβο. Καλημέρα, κύριε Μοίρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα. Εγώ να διευκρινίσουμε, μισθουλάκι δεν παίρνω.
2: Όχι,
0: και δεύτερον, δεν είμαι veritable αριστερός. Είμαι από τη διεύρυνση της
2: πρόεδρου. Εσείς είστε από τη δεξιά.
0: Όχι ακριβώς. Εγώ είμαι από το κέντρο.
2: Εντάξει. Τέλος πάντων. από τα δεξιά του κέντρου.
0: Ας το αφήσουμε για κάποια άλλη συζήτηση.
2: Εγώ δεν είπα ότι εσείς παίρνετε μισθουλάκι. Λέω, και το λέω πάρα πολύ ξεκάθαρα, ότι άμα θες να φύγεις, φύγε. Μη λες θέλω να φύγω, αλλά θέλω να εισπράξω και άλλους 2-3 μήνες στο μισθό μου ή να φύγω τον Οκτώβριο ή το ένα ή το άλλο. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα δεν σε εκφράζει.
0: Εσείς καλά τα λέτε δημοσιογραφικά, άλλοι δεν τα λένε καλά πολιτικά.
2: Ναι. Τώρα λοιπόν τι θα γίνει μετά από αυτό το πράγμα που έγινε το Σάββατο. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ ωραίο οπτικά όλο αυτό το πράγμα. Ξεκαθαρίστηκε ότι θα επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνουν κάποιες διαδικασίες αυτή την εβδομάδα για να εκλεγεί προεδρεύων της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα πάει το κόμμα σε κάποια διαδικασία εκλογής προέδρου. Φαντάζομαι δεν μπορείτε να πάτε στη βάση.
0: Κοιτάξτε, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά κωδικοποιημένα. Mm-hmm. Το Σάββατο συνεκλήθη κανονικά σε συνεδρίαση η Κεντρική Επιτροπή. Λέω κανονικά διότι ήταν μια έκτακτη κεντρική επιτροπή η οποία συνεκλήθη καταστατικώς νόμιμα με το 25% των υπογραφών των μελών του οργάνου και επί τόπου διαπιστώθηκε μια κανονική απαρτία τόσο με φυσική παρουσία όσο και με επιβεβαιωμένη υβριδική συμμετοχή μέσω Zoom. Έτσι. Mm-hmm. Απλά να διευκρινίσω κάτι, επειδή ακούω σε πολλά κανάλια που είπαν ότι ναι, αλλά αυτή η συνεδρία ήταν υβριδική. Με συγχωρείτε και στις 6.
2: Σε άλλες συνεδριάσεις είναι υβριδικές.
0: Σωστά,
2: δεν είναι
0: τα
2: μόνο
0: ξέρετε,
2: τώρα.
0: Τα έχετε παρακολουθήσει
2: εκτός. Μα πολλές φορές στο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον η απαρτία επιτυγχάνεται.
0: Και 6/6 που βγήκε η απόφαση πάνω στην εισήγηση Φάμελου για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και πάλι υπήρχαν υβριδικές συμμετοχές. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τώρα λόγος. Να πω επίσης ότι ενώ η εκτελούσα χρέη αναπληρώτερης γραμματέως του κόμματος, κυρία Σαπουνά, ήταν καταστατικά υποχρεωμένη όχι μόνο να συγκαλέσει, να παρευρίσκεται και στη συνεδρίαση του οργάνου, η οποία ήταν νομιμότατη συνεδρίαση και η σύγκληση βάση υπογραφών, είπε ότι αναβάλλεται με αλφαγιώτα, σε παθητική φωνή, έτσι, ούτε ποιος την αναβάλει, ούτε γιατί την αναβάλει, και δεν ήταν καν παρούσα. Αλλά τέλος πάντων, αυτή η συμπεριφορά είναι από λυπηρή μέχρι αντικαταστατική. Αλλά πάμε λίγο στα παρακάτω, έτσι.
2: Ναι.
0: Τα παρακάτω είναι ότι σήμερα συνέρχεται η πολιτική γραμματεία του κόμματος για να δει πώς προχωράει με βάση την απολύτως νόμιμη απόφαση η οποία ελήφθη το Σάββατο και υπάρχει μία follow-up επερχόμενη κεντρική επιτροπή όπου εκεί θα οριστικοποιηθούν τα πράγματα, θα οριστικοποιηθούν και οι αποφάσεις. Βέβαια, κύριε Ευγενίδη, για να μείνουμε στην ουσία των πραγμάτων, το Σάββατο, κύριε Ευγενίδη, για να μείνουμε στην ουσία των πραγμάτων, το Σάββατο η απόφαση αναφέρει

0: Αστεία πράγματα, δεν μπορούσα να τα εξηγήσει ο κ. Φάμελος τώρα.
1: Ακούστε, εμείς δεν ήμασταν ποτέ αντιπαραθετικοί με τον Τσίπρα και την Ελλάς. Ισχύει το αντίστροφο, έτσι. Ο Τσίπρας και η Ελλάς είναι αντιπαραθετικοί εναντί του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πάμε ένα βήμα παρακάτω. Η απόφαση λοιπόν του Σαββάτου λέει ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ βαδίζει σε μία αυτόνομη, αυτοτελή διαδρομή, πάντοτε όμως έχοντας στραμμένες τις κεραίες στη σύμπτυξη ενός δημοκρατικού προοδευτικού μετόπου με όσα κόμματα, ομάδες, συλλογικότητες και προσωπικότητες του προοδευτικού χώρου και θέλουν και μπορούν να πάμε σε μία τέτοια συνένωση δυνάμεων βαδίζοντας προς τις εκλογές, ούτως ώστε η αριστερά, η κεντροαριστερά, ως μια αυτοτελή παρουσία να δώσει το παρόν στη Βουλή, να δώσει επίσης το παρόν και στην επόμενη μέρα από τις εκλογές με βάση τους συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν ανάμεσα στους πρωτοδεύτερους.
0: Πάντως ο στόχος, ο ρεαλιστικός, δεν μπορεί να είναι άλλος παρά να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή αυτή την ώρα.
1: Ακούστε λίγο, ο ΣΥΡΙΖΑ...
0: Δεν υπάρχει προοπτική κυβερνώσας αριστεράς, αυτό θέλω να πω.
1: Θέλω να σας πω όμως το εξής, κύριε Ευγενίδη. Εάν οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πατούν σε δύο βάρκες, δηλαδή εισπράττουν το μισθό του βουλευτού και δηλώνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνουν στα κανάλια ως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στην ουσία βρίσκονται ήδη στην Ελλάς. Ψυχολογικά και συναισθηματικά σίγουρα, εξού και κάνουν και καμπάνια υπέρ της Ελλάς.
0: Θα ξεκαθαρίσει αυτό πάντως.
1: Εάν αυτοί οι άνθρωποι βαδίσουν το δρόμο που έχουν επιλέξει, και προσωπικά εγώ το κάνω απολύτως σεβαστό και δεν τους ψέγω στο παραμικρό. Το μόνο που θα τους έψεγα είναι ότι ενώ βρίσκονται εκεί, παραμένουν εδώ ροκανίζοντας. Εκεί τους ψέγω και τους εγκαλώ. Αλλά πάμε παρακάτω. Εφόσον λοιπόν ξεπεραστεί όλο αυτό το νεφέλωμα ασάφειας σε σχέση με αυτά τα στελέχη, με αυτούς τους ανθρώπους, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτημένα, οργανωμένα, συντεταγμένα και πάντοτε σε συνεννόηση με προοδευτικές δυνάμεις και προσωπικότητες, με όρους θεσμικού διαλόγου, με όρους θεσμικής διαφάνειας και με όρους θεσμικής συνεργασίας, νομίζω ότι είναι απολύτως εφικτό να εισέλθει στην επόμενη Βουλή με ένα ποσοστό σιγουριάς, όχι στα όρια της εκλεξιμότητος, και μάλιστα να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και στους κοινοβουλευτικούς και πολιτικούς συσχετισμούς την επόμενη μέρα των εκλογών, όποτε και αν γίνουν, και είτε γίνουνε μία φορά εκλογές, είτε γίνουνε και δεύτερη φορά επαναληπτικές εκλογές.
0: Ωραία. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι με ποιον θα πάτε, με τον Πολάκη ή με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας όπως το θέτει ο κύριος Παπάς?
1: Αυτά, κύριε Ευγενίδη, θα τα λύσουν τα όργανα και θα τα λύσουμε διαμέσου του διαλόγου. Εγώ απλά θα σας πω, επειδή με τον Παπά, με τη Δούρου, με τον Πολάκη έχουμε πάρα πολύ καλές και στενές σχέσεις, εγώ δεν θα είμαι εκείνος, δεν πρόκειται να είμαι εκείνος που θα πω με αυτόν ή με τον άλλον ή ας ακολουθήσουμε εκείνο τον μοντέλο. Και θα σας εξηγήσω και το λόγο. Θα σας εξηγήσω το λόγο διότι ο Νίκος ο Παπάς δίνει ένα τεράστιο κοινοβουλευτικό και πολιτικό αγώνα για θέματα οικονομίας και οικονομικών. Ο Πολάκης δίνει ένα τεράστιο κοινοβουλευτικό και πολιτικό αγώνα για θέματα υγείας και δημόσιας διοίκησης ως προς τη διαφάνεια της διαχείρισής της. Η Δούρο αντιστοίχως ένα τεράστιο κοινοβουλευτικό και πολιτικό αγώνα εντός και εκτός συνόρων για τις διεθνείς σχέσεις στις οποίες συμμετέχει η χώρα και την εξωτερική μας πολιτική. Επομένως, μιλάμε για ικανά στελέχη, μιλάμε για άξια στελέχη και νομίζω ότι καλή την πίστη και με όρους πολιτικής συνεννόησης και πολιτισμού θα βρεθούν όλες οι λύσεις για να προχωρήσουμε. Και προσέξτε, για να μην μένουμε στους τρεις αυτούς, κύριε Ευγενίδη, υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία δεν πάνε πουθενά και διακρίνονται για τους αγώνες τους και το αποτύπωμα που αφήνουν στην κοινωνία. Εγώ θα πω χαρακτηριστικά.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ.
1: Χαρακτηριστικά.
2: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η

0: βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
7: Κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής συνδέει άμεσα τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό και τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση τριών κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία και στο Σχιστό. Τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, προανήγγειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, προσχέδιο για λύση στο Κυπριακό επεξεργάζεται η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, σύμφωνα με βρετανική εφημερίδα. Η Μαρία Άγχελα Ολγκίν εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας με το ψευδοκράτος, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς των Τουρκοκυπρίων δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα, όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί όταν το νησί απέκτησε την ανεξαρτησία του από τη Βρετανική Αυτοκρατορία το 1960. Συνελήφθη 19χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Ο νεαρός εγκλώβησε την κοπέλα στις τουαλέτες, ωστόσο η ανήλικη κατάφερε να ξεφύγει και ενημέρωσε για το περιστατικό αστυνομικού της ομάδας Δίας. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στη Ταϊλάνδη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται 22 άνθρωποι. Σύμφωνα με καταγγελίες, στον χώρο διασκέδασης δεν υπήρχαν πινακίδες εξόδου κινδύνου, ενώ οι πόρτες ήταν κλειδωμένες, με αποτέλεσμα οι θαμώνες να εγκλωβιστούν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο γνωστός ηθοποιός Σαμ Νίλ. Στη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές όπως το Πιάνο και το Jurassic Park.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάλης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και η ομάδα μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Νίνα Ζαφυροπούλου, η οποία έχει την επιμέλεια των καλεσμένων και την οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στο συνήθι ρόλο της, διεύθυνση σύνταξης. Εσείς 212-212-4800 μπορείτε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail oneirpapaki@alfaradio989.gr και αν θέλετε το Viber, ο αριθμός του 6947-989-989. Όπως είπε ο Γιώργος, ο Ευγιανίδης νωρίτερα, αυτή η εκπομπή θα είναι αναψυκτική τρόπον τεινά, θα σας δροσίσει δηλαδή, έχει δίκιο. Και για τον ακούτε τον Γιώργο, γιατί είναι τόσο καλός δημοσιογράφος που θα μπορούσε να είναι κάλλιστα κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Έχουμε αυτή την ιστορία με τον πόλεμο που δεν είναι. Είναι μια αιματηρή ιστορία που συνεχίζεται και δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Το Ιράν κατηγορεί τη ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν το Ιράν και δεν βγαίνει κανένα συμπέρασμα μέχρι στιγμής. Ποιες είναι οι προθέσεις του Τραμπ? Τι σημαίνει το γεγονός ότι αλλάζει θέση ακόμα και στο ουκρανικό? Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά προσπαθώντας να βγάλουμε μια άκρη με τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Είναι καθηγητής θεωρίας διεθνών σχέσεων και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος στις διεθνείς σπουδές του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Στις 12:20 θα είναι μαζί μας ο κύριος Λίτσας. Και αργότερα θα προσπαθήσουμε αυτό το κουβάρι του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπεις καθημερινά να φεύγουν άνθρωποι, να παραιτούνται βουλευτές κτλ. Σε ένα, θα το έλεγα, σχέδιο μεθοδικό. Θα σας εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ. Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μιας και το έφερε η κουβέντα, παραιτήθηκε τώρα ο Σιμεών Κεδίκογλου. Μια συμπαθητική περίπτωση ανθρώπου και σε χαμηλούς τόνους γενικά. Διαβάζω ένα σημείο από την δήλωση παραίτησης από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει: «Δεν θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω». Θα πεις μπράβο, έτσι είναι. Με μια διαφορά. Επί 4-5 μήνες που σέρνεται αυτή η ιστορία, και ο κύριος Κεδίκογλου και οι υπόλοιποι που αποχώρησαν, και βουλευτές και στελέχη, ψήφιζαν για το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο ήταν προφανές ότι θα αποχωρούσαν. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν έχω καμιά έγνοια να υπερασπίζουμε τον οποιονδήποτε ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αλλά όσα λέγαμε επί 4-5 μήνες, ότι παιδιά, άμα θέλετε φύγετε. Τι κάθεστε και αποφασίζετε για το μέλλον του κόμματος από το οποίο θα φύγετε? Α, το λέει τώρα ο Κεδίκογλου. Εν πάση περιπτώσει, στα υπόλοιπα, ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε τα 401 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Δηλαδή, τι είναι το συνένα? Είναι απλώς να το παίρνουν τα ραδιόφωνα, τα site και τα λοιπά, να λένε, να κάνουν σχόλια. Θα μπορούσε να είναι 401, όχι 400-1. Αυτά είναι σταυροβελονιές προπαγανδιστικού χαρακτήρα, ίσονος σημασίας, δεν έχει σημασία. Μίζωνος σημασίας είναι αυτό που επεσήμανε και ο Χατζής σε ένα σημείωμά του στο New Post. Αυτό που είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, η Τουρκία δεν έπαιρνε τα F-35. Έλεος, παιδιά. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Τσίπρα κάνει γκάφες. Δεν φταίει αυτή η κυρία η συγκεκριμένη, που είναι και συμπαθής άνθρωπος. Ό,τι της λένε, λέει, ότι τάχα όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπαιρνε τα F-35. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
και καμία κυβέρνηση ελληνική δεν θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση των Αμερικανών είτε να επιβάλλουν κυρώσεις στην Τουρκία όπως συνέβη τότε και συνέβη λόγω των S-400, όχι επειδή η ελληνική κυβέρνηση ή οποιοδήποτε άλλος. Να μου πεις, η κυβέρνηση του Ισραήλ, μάλιστα, το εβραϊκό λόμπι, το αμερικανο-εβραϊκό στην Αμερική, μάλιστα, εν την ημέτρο το ελληνικό, προσπαθήσανε, μάλιστα, αλλά δεν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση, την οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αν θα πάρουν οι Τούρκοι τα F-35. Γι' αυτό και δεν έχει νόημα αυτού του είδους η κριτική. Υπάρχουν τόσα θέματα στα οποία η αντιπολίτευση μπορεί να ασκήσει κριτική και αυστηρή κιόλας στη σημερινή κυβέρνηση που περιτεύουν αυτές οι άστοχες κριτικές, όχι μόνο άχαρες, είναι άσαρκες αυτού του είδους οι προσεγγίσεις. Εκείνο που με αφορμή και την τελευταία δημοσκόπηση φαίνεται καθαρά είναι ότι το Πασόκ του Ανδρουλάκη βυθίζεται όλο και περισσότερο. Και έχω την αίσθηση, το έχω πει και πολλές φορές, μπορεί να είναι αυθαίρετο και μπορεί να με εγκαλέσει κανείς για εμπάθεια έναντι του κυρίου Ανδρουλάκη. Καμία εμπάθεια, ούτε τον έχω συναντήσει ποτέ τον άνθρωπο, ούτε με ενδιαφέρει η περίπτωσή του, παρά μόνο ως πολιτικού ηγέτη. Είναι προφανές ότι κυρίως στις μη ικανότητες του κυρίου Ανδρουλάκη οφείλεται αυτή η πολύ μέτρια έως αρνητική πορεία του Πασόκ. Και φαίνεται. Καλά, δεν στέκομαι σε αυτό που συνέβη στη Βουλή προχθές που του είπε ο Μητσοτάκης «Πες μας» και δεν ήξερε. Αυτά συμβαίνουν. Μπορεί κάποια στιγμή, δεν είναι και εγκυκλοπαίδιες η πολιτική αρχηγή, έχει συμβεί και με τον Μητσοτάκη και με τον Τσίπρα και με όλους. Ανθρώπινο είναι. Αλλά γενικά, παρά ότι έχει βελτιωθεί ο ίδιος, έχει βελτιωθεί, εν τούτης ο άνθρωπος δεν λάμπει. Αυτή την αίσθηση έχω και μακάρι σε ό,τι αφορά το Πασόκ και τις προσπάθειες που και ο ίδιος κάνει με παρουσίαση προγράμματος σε ορισμένα πεδία, τα οποία είναι σοβαρά πεδία, αλλά δεν φτάνουν αυτά. Δεν κατεβαίνει στον κόσμο και ο ίδιος και το σημερινό Πασόκ. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, να πάμε πολλά χρόνια πίσω. Σαν σήμερα, το 1965, πέθανε εκείνη η φωτεινή μορφή του Φώτη Κόντογλου. Ο Φώτης Κόντογλου ήταν ζωγράφος και αγιογράφος. Κυρίως ασχολήθηκε με την βυζαντινή αγιογραφία και πυρήνας του έργου αλλά και της προσωπικότητας ήταν η ελληνικότητα και η παράδοση. Όμως, να ακούσουμε, γιατί φλιαρούμε έτσι εισαγωγικώς και δεν μ' αρέσει, να ακούσουμε τη Σωτηρία Μπέλου σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Σωτήρη Δημητρίου, του Βαγγέλη Δημητρίου, «Ο κόσμος είναι σαν μπαχτσές», στίχη του Μάνου Ελευθερίου.

0: Δεν είναι καλό Δευτέρα, ακόμα δεν αρχίσαμε να κάνουμε λάθη. Είναι Βασίλης Δημητρίου. Ο Σωτήρης Δημητρίου είναι ένας πολύ καλός συγγραφέας. Και μας το είπε η Σωτηρία Μπέλου, βέβαια, αυτό το τραγουδάκι. Ο κόσμος δεν είναι μπαχτσές. Έχει μερικές φωλίδες που είναι ερημικές, μερικές είναι σαν τροπικό δάσος, πολύβουες χώρες, πόλεις και χώρες και τα λοιπά. Είναι ένα, όπως είμαστε και οι άνθρωποι, ένα πολύπλοκο όλων είναι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή η ιστορία, η θλιβερή, η τραγωδία στο Άργος. Άκουσα εκ των υστέρων τους πυροβολισμούς των αστυνομικών εναντίον αυτού του παιδιού, που δεν άκουσε, δεν σταμάτησε και ευθύνεται γι' αυτό. Οι πυροβολισμοί ήταν σαν να άκουγα αμερικάνικη ταινία. Δεν ήταν ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Ήταν ρηπές. Και εν πάση περιπτώσει δεν ήταν στον αέρα από ό,τι αποδείχτηκε. Το λέγαμε για την Παρασκευή, ότι δεν γνωρίζει κανείς, τουλάχιστον εμείς που είμαστε απ' έξω, αν είναι θέμα εκπαίδευσης των αστυνομικών. Δεν παραγνωρίζει κανείς ότι εκείνες οι στιγμές είναι πολύ κρίσιμες και για την ψυχολογία των παραβατών, των οδηγών, αλλά και για τους αστυνομικούς. Δεν είναι απλό. Όμως το στοιχειώδες είναι αυτό που πράγματι ομολόγησε και ο Υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι είναι μια ζωή. Δεν αδειάζει τα περίστροφα πάνω σε έναν άνθρωπο επειδή έκανε μια παράβαση. Δεν σταμάτησε, μάλιστα. Θα βρεις τον τρόπο να τον αναχαιτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, και κάτι άλλο ήθελα να πω, είναι σημαντικές οι επιτυχίες της αστυνομίας σε ό,τι αφορά και τη Μαρφίν και το έγκλημα της Θεσσαλονίκης, αλλά ας είμαστε φιδωλοί στους χαρακτηρισμούς. Δεν είναι δράστες, είναι φερόμενοι δράστες. Και έχουμε υποχρέωση δημοσιογραφικά να το λέμε αυτό. Οι περισσότερες εκπομπές το λένε. Και παραγωγοί και δημοσιογράφοι και τα λοιπά. Και δεν είναι τυπικό θέμα. Είναι ουσιαστικό. Όταν παραπεμφθούν σε δίκη με συγκεκριμένα στοιχεία και όταν καταδικαστούν, τότε ναι, θα τους πεις τρομοκράτες. Η πράξη τους, η πράξη που τους αποδίδεται, επαναλαμβάνω, είναι τρομοκρατική. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. ανάπτυξή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το σπίτι των συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το σπίτι των συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
5: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων μονοφυλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
7: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
8: Μια δύσκολη γεωγραφική ζώνη. Το Ιράν έχουμε πει ότι δεν είναι ένα απλό προϊόν του μοντερνισμού, είναι εκπρόσωπος και του παγκόσμιου συντηρητικού κινήματος, το βασικός εκπρόσωπος. Οπότε αυτό προσθέτει στα φορτία ισχύως τα οποία φέρει. Ταυτόχρονα νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε, αν εξαιρέσουμε τις προφορικές προσεγγίσεις, ναι, του Αμερικανού Προέδρου, που νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι ξεπερνά, αν θέλετε, την ίδια την τυπική διπλωματική προσέγγιση, δεν το λέω θετικά.
0: Και γλώσσα βέβαια.
8: Ναι, ναι, δεν το λέω θετικά. Νομίζω ότι το σημαντικότερο ζήτημα και εδώ θα πρέπει να δώσουμε δίκιο στην αμερικανική πλευρά είναι ότι υπάρχει τεράστια ανησυχία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Έχω πει ξανά ότι το Ιράν είναι ένας παράγοντας ο οποίος συνδυάζει την σιητική μαρτυρολογία και επίσης έχει και μία συγκεκριμένη εσχατολογία η οποία δεν θα με έκανε καθόλου σίγουρο ότι θα μπορούσε να παίξει σύμφωνα με τους κανόνες της πυρηνικής αποτροπής, όπως αυτή την έχουμε δει να εξελίσσεται ομαλά μέχρι τώρα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και μετά.
0: Σωστά, όμως αν μου επιτρέπετε κύριε Λίτσα,
8: ναι, ναι,
0: στις τελευταίες που δεν είναι αψιμαχίες, είναι ξανά πλήγματα εκατέρωθεν και τα λοιπά, δεν τίθεται θέμα στη συζήτηση, εννοώ και στον προβληματισμό, το μείζον αυτό που αναφέρεται, το πυρηνικό του πράγματος. Δηλαδή αυτό έχει μπει στη γωνία, είχε μπει με κάποιο τρόπο με το μνημόνιο κατανόησης, αλλά παραμένει μείζον, ναι, θέμα.
8: Ο Ντόναλντ Τραμπ το ανέφερε και στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Αμερικανού Προέδρου είναι ότι για διαφόρους λόγους δεν εμπιστεύεται ίσως το ισχυρότερο εργαλείο που έχει ο εκάστοτε Αμερικανός Πρόεδρος, που είναι η πλέον καλοδουλεμένη διπλωματική μηχανή του State Department.
0: Ναι.
8: Για δικούς του λόγους δεν εμπιστεύεται το State Department,
0: ναι,
8: και εμπιστεύεται έναν δικό του στενό κύκλο εξουσίας. Είναι η γνωστή ομάδα του Οβάλ Γραφείου. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε τα ζητήματα. Ταυτοχρόνως το Ιράν πλέον πρέπει να πούμε ότι αισθάνεται αρκετά σίγουρο, εξαιτίας του ότι από τη μία γνωρίζει ότι υπάρχει ένα ρήγμα στις Αμερικανο-Ισραηλινές σχέσεις. Δεν πρέπει αυτό να το βάζουμε στο περιθώριο.
0: Όχι βέβαια, κάθε άλλο.
8: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ. Ξέρετε,
8: το Ιράν ανησυχεί στην πραγματικότητα για το Ισραήλ. Έτσι. Αυτός είναι προς τα εκεί είναι προσανατολισμένο. Από την άλλη, η γεωγραφία του δίνει τη δυνατότητα, ακόμα και με συμβατικά μέσης ακτίνας όπλα, να δημιουργήσει ξανά τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης είναι κάτι το οποίο πρέπει διαρκώς να το έχουμε στο μυαλό μας. Μπορεί το Ιράν να θυσίασε το πιόνι Χαμάς, μπορεί ναι. το Ιράν να επέτρεψε στο πολύ σημαντικό πιόνι του, που είναι ο πύργος για την ιρανική στρατηγική, η Χεζμπολάχ, να εδέχτη ένα πολύ μεγάλο χτύπημα. Ναι. Αλλά ο αξιωματικός στην ιρανική σκακέρα, που είναι η Χούθη της Ιεμένης, καθώς επίσης και οι σιητικές πολιτοφυλακές του Ιράκ, ακόμα δεν έχουν μπει στην ευρύτερη σκακέρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ασφαλώς και οφείλει να ανησυχεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και γενικότερα τον δυτικό κόσμο. Τι θέλω να πω, ότι το Ιράν έχει ακόμα εφεδρίες και αυτό είναι κάτι το οποίο του δίνει και έναν διαφορετικό, αν θέλετε, αέρα ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την όλη κρίση. Και από την άλλη γνωρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε καμία των περιπτώσεων δεν θα διατάξουν χερσαία εισβολή, γιατί τότε θα συζητήσουμε πραγματικά για ένα μεγάλο και σημαντικό στρατηγικό πρόβλημα.
0: Μάλλον έχει εξαφανιστεί από την ρητορική η χερσαία επέμβαση.
8: Καλώς νομίζω, γιατί εκεί θα μπαίναμε σε μια άλλη διάσταση. Και ξέρετε, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες πληγώνονται, όπως έχει πει και ο πρόεδρος Wilson, τότε γίνεται πραγματικά ένα θερίο το οποίο κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει. Θυμηθείτε το περιστατικό με την Βρετανία πριν από την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου.
0: Βεβαίως.
8: Καλώς λοιπόν νομίζω ότι έχει απομακρυνθεί αυτό, γιατί εκεί θα υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα σε επίπεδο στρατιωτικής στρατηγικής.
0: Αν μου επιτρέπετε μία τελευταία ερώτηση. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση κατά την σύνοδο του ΝΑΤΟ που ο πρόεδρος Τραμπ είπε και για Patriot στην Ουκρανία και γενικώς μου φάνηκε ότι αλλάζει τακτική και συμπεριφορά έναντι της Ρωσίας στο Ουκρανικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω. Αυτό με τους Patriot είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι απλό.
8: Είναι πολύ σημαντικό, έχετε δίκιο. Νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, και έτσι θα κλείσω όπως άρχισα, υπερβαίνει τη διπλωματική γλώσσα. Σε πολλές των περιπτώσεων λοιπόν πιστεύει ότι η γλώσσα ενός επιχειρηματία, ο οποίος συχνά θα καταφύγει στην υπερβολή ή θα ρίξει χαρτιά στο τραπέζι, τα οποία στην πραγματικότητα θέλει απλώς και μόνο να τα κάψει, θα δημιουργήσει αποτελέσματα. Νομίζω ότι αν δούμε κάτι τέτοιο στην Ουκρανία, τότε ο πόλεμος μπαίνει σε μια νέα φάση εξέλιξης.
0: Σε εντελώς νέα φάση εξέλιξης, βέβαια.
8: Ουδής εκέφρον θα ήθελε να δει κάτι τέτοιο, έτσι, γιατί μπορεί να το ξεχνούμε, αλλά εμπλέκεται μια πολύ σημαντική πυρηνική δύναμη σε αυτόν τον πόλεμο. Και οι Ρώσοι, ξέρετε, εάν δουν ότι πληγώνονται, θα λειτουργήσουν και αυτοί ανεξέλεγκτα. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται ο Αμερικανός πρόεδρος να ακούσει τις πληροφορίες που του έρχονται από το State Department και ταυτόχρονα να ακούσει ξανά αυτή την πολύ μεγάλη και σημαντική κοινότητα των πανεπιστημιακών, των διεθνών σχέσεων που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
8: Και που είναι ένας από τους λίγους προέδρους με τους οποίους δεν συνομιλεί. Αυτό, ξέρετε, για εμάς στην Ελλάδα είναι κάτι συνηθισμένο, γιατί οι ηγεσίες τα ξέρουν όλα. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ακολουθείται αυτό. Υπάρχουν συχνές συναντήσεις.
0: Έτσι είναι.
8: Του Προέδρου με σημαντικούς καθηγητές των διεθνών σχέσεων.
0: Κύριε Λίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας χρειαστούμε ξανά, αλλά σε μια καλύτερη συνθήκη που δεν τη βλέπουμε, αλλά ας το ελπίσουμε. Να είστε καλά, να ευχαριστώ πολύ.
8: Να μιλήσουμε για μουσική και λογοτεχνία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά.
0: Διαφημίσεις.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Περιμένοντας να έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να πω κάτι στον ακροατή μας, αν είναι αυτό το πραγματικό το όνομα, στον κύριο Γιώργο Πούλο, ο οποίος λέει ανοησίες, με όλο το σεβασμό στη γνώμη του, αλλά λέει ανοησίες, ότι με εγκαλεί ότι περνάω γενναίες 14 στον Τσίπρα και την Ελλάς και αφήνω στα μαλακά το Πασόκ. Αυτό κατάλαβε όταν μιλούσα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Και εν πάση περιπτώσει λέει ο κύριος αυτός ότι έχετε συνηθίσει εσείς, πώς θέλει την έκφραση, όχι να τα παίρνετε, να ήσασταν βολεμένοι επί Πασόκ. Άκου κύριε, λοιπόν, όταν μιλάς σε κάποιον και το απευθύνεις ψόγο, να ξέρεις σε ποιον απευθύνεσαι, εντάξει. Δεν χρειάζεται, αλλά θα το πω, θα το κοινολογήσω. Ποτέ στη δημοσιογραφική μου πορεία δεν είχα καμία σχέση με το κράτος, με κρατικές θέσεις και με οποιονδήποτε κόμμα. Εντάξει, κύριε. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παναγιωτόπουλο, σας ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως.
8: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Τριάντη. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, μάλλον σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, τι θα γίνει με εσάς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ? Θέλω να πω. Φαίνεται να ξεκαθαρίζει η κατάσταση ό,τι αφορά αυτούς που θα έπρεπε να είχαν φύγει πριν από 4-5 μήνες. Και το δείχνει αυτό και η δήλωση του κυρίου Κεδίκογλου, τη διάβασα πρωτήτερα, ότι δεν θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν ένα κόμμα, το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο αποφάσισα να φύγω. Δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε επί 4-5 μήνες, παρότι ξέραμε όλοι ότι είναι όχι με το ένα πόδι, με τα δύο πόδια στον Τσίπρα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και το ομολογεί τώρα ο κύριος Κεδίκογλου.
8: Ναι, δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Ναι. Ακόμα και την ίσα τη ώρα τον ομολογεί κάποιος ένα λάθος, είναι γενναίο πράγμα. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που εμένουν στο λάθος, δεν το ομολογούν και καιροφυλάκτουν. Ακούσατε. Εμείς δεν ασχολούμεθα καταρχάς με ατομικές επιλογές. Βλέπουμε τα πράγματα συλλογικά. Όπως συλλογικά συγκαλέσαμε για να δώσουμε ένα τέρμα στο όνειδο τη προηγούμενη απόφαση στο κράτη φάμελο τη 6η Σέκτου. Με τα μέλη διπλής ψηφιότητας και λοιπά, να μην λέμε τα ίδια. Συνεδρίασε ένα παρτία κεντρική επιτροπή σύμφωνα με το καταστατικό, διότι ουδείς δύνατο να την αναβάλει. Ζήσαμε κάποια στιγμιότυπα Πύρου Κάλους που έστελνε μία αυτοαποκαλούμενη, ας το πούμε, ηγεσία από πού προκύπτει. Κανείς δεν το ξέρει της Κουμουνδούρου ότι δεν θα γίνει κεντρική επιτροπή. Ήρθε ο κόσμος, έγινε κεντρική επιτροπή. Εμείς, επειδή δεν είμαστε ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι σε αυτή τη ζωή, δεν δημιουργήσαμε τελεσμένα, κάναμε ένα ψήφισμα κρίσιμο, απόφαση στην ουσία, για να καθοδηγηθεί η σημερινή πολιτική γραμματεία. Δίνουμε μια εβδομάδα αναστοχασμού σε όσους έκανε λάθος, όσοι έβαλε τον εαυτό τους πάνω από το καταστατικό, να καταλάβουν ότι δεν πάει έτσι το πράγμα. Τα κόμματα δεν είναι απλή συλλογή, έχουν καταστατικό, έχουν σύνταγμα δικό τους και θα πάνε όλα περίφημα, μην έχετε κανένα πρόβλημα. Τώρα, στην ουσία των παρετήσεων, θα μου επιτρέψετε να πω ότι μπήκε τέλος σε μια περίοδο όπου η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με ένα πρωτοφανή ενδοτισμό έλεγε στην κοινωνία: με ψηφίστε. Και ειδικά αυτό είχε πάρει φόρα κατ' φόρα από το Φλεβάρι και μετά Μάρτι.
0: Το ξέρω.
8: Όταν πλησίαζε το κόμμα του Τσίπρας και δεν θα ξέρανε ότι έκανε κόμμα ο Τσίπρας, που δεν είναι εχθρικό κόμμα, αλλά είναι ένα άλλο κόμμα. Έχει άλλο σχέδιο, έχουμε άλλο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ευνηδιάστηκαν όλοι και η είδηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 2% έχοντας μια ηγεσία που ένα χρόνο του λέει μην με ψηφίσετε.
0: Πάντως για να είμαστε καθαροί,
8: έχουν ένα 5% σαν αποφάσεις τους. Άρα θα εκπλαγούν πολύ με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν ξέρω τι θα συμβεί, ενδεχομένως να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς και ακριβείς. ο κύριος Τσίπρας του είχε ξεκαθαρίσει από νωρίς. Δεν χρειαζόταν η συνέντευξη στο Σρόιτερ.
8: Ο κύριος Τσίπρας τα είχε πει από την αρχή.
0: Βεβαίως.
8: Κάποιοι κόφευαν, γιατί να σας πω, υπάρχει και η ερώτηση ενός εκατομμυρίου, να σας την κάνω.
0: Βεβαίως.
8: Γιατί έχετε μια εξαιρετική εκπομπή και υποθέτω εξαιρετική είναι και οι ακροατές και οι ακροατρίες σας, κύριε Τριάντη. Ακούστε την ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Ποιος δεν βολεύεται με το να υπάρχει το λογότυπο ΣΥΡΙΖΑ σε ψηφοδέλτιο σε εκλογικά κέντρα?
0: Ποιος
8: δεν τώρα είναι η ερώτηση. Ποιος δεν βολεύεται, γιατί τόσο πόλεμος? Γιατί ξέρετε, το στοσκάκι ξεκινάει μια παρτίδα. Ωραία, έπεσε η Βασίλισσα. Πέσανε και οι δύο πύργοι. Έχουν μείνει με δύο αξιωματικούς όλοι αυτοί που έτσι φέρνουν αυτό το σχέδιο. Ποιος δεν βολεύεται λοιπόν με το ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει στο εκλογικό κέντρο? Άλλα προοδευτικά κόμματα, να το δεχτώ, αλλά να σταματήσει ο πόλεμος, γιατί θα εκτεθούν προσωπικότητες.
0: Καταλαβαίνω την ερώτηση.
8: Είναι η ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Όχι πόλεμος.
0: Η απάντηση είναι σαφής.
8: Υπάρχει ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Όχι πόλεμος. Λύνει.
0: Ναι. Σύμφωνοι.
8: Νομίζω ότι κατάλαβαν όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
0: Εγώ πιστεύω το ίδιο και για το ΠΑΣΟΚ, παρότι παρουσιάζει αυτή την κατοφερή πορεία, γιατί μέσα στην κοινωνία υπάρχουν για ορισμένα κόμματα και για πολιτικά στελέχη, η σχέση είναι βαθύριζη. Τώρα είναι, αν είναι εκτεταμένη ή όχι, θα φανεί. Πέστε μου κάτι.
8: Εγώ λίγο από το 13 ΠΑΣΟΚ δεν έχω άποψη για το...
0: Σύμφωνοι.
8: Σύμφωνοι.
0: Πέστε μου κάτι, υπήρξε μια καταγγελία για bullying εις βάρος της κυρίας Σαπουνά ή κάποιου άλλου κατά την συνεδρία στην χθεσινή? Ότι υπήρξε μια καταγγελία εκ μέρους του κυρίου Γιαννούλη, αν δεν απατώμε.
8: Δεν ξέρω σε τι αναφέρει το κύριο Γιαννούλη. Αν εννοείται ότι μέλη της πολιτικής γραμματείας προσήλθαν στο γραφείο της κυρίας Σαπουνά για να αποφεύγουμε για τις θεματοποίησεις, αυτά ξέρετε είναι λίγο drama queen καταστάσεις που δεν μ' αρέσουν.
0: Ναι.
8: Για να αποφεύγουμε και αυτά. Και δεν νομίζω ότι το έχει πει, είπε η κυρία Σαπουνά κάτι. Δεν νομίζω.
0: Η ίδια όχι. Από ό,τι διαβάζω
8: δεν νομίζω. Νομίζω τα πολιτικά στελέχη όταν φύγονται μιλάνε. Έχει συντρόφισσα η Σαπουνά, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει.
0: Σύμφωνοι. Πάμε παρακάτω.
8: Πώς έγινε λοιπόν, για να το καταλαβαίνουμε. Ναι. Ζητήθηκε να υπακούσει στο καταστατικό. Είπε να λαμβάνω την ευθύνη μου. Εγώ δεν την κάνω. Έθεσε αυτόν υπεράνω του καταστατικού. Ούτε bullying έγινε, ούτε τώρα αν δεν βγήκανε λίγο η τόνη στη συνομιλία. Δεν νομίζω ότι αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει στα κόμματα.
0: Ναι, πάμε παρακάτω.
8: Η Σαπουνά Σαπουνά δεν έκανε καταγγελία.
0: Σύμφωνοι. Και εγώ το είπα, δεν διάβασα πουθενά δηλώσεις της.
8: Ναι.
0: Επ' αυτού.
8: Υποθέτω ότι ο φίλτατος ο Χρήστος Γιαννούλης παραπληροφορήθηκε. Ήδη ογκώθηκε μια πληροφόρηση που του δόθηκε, δεν έχω καταλάβει. Δεν ήταν εκεί πάντως.
0: Πάντως ο ίδιος δήλωσε ότι αν εκλεγεί ο Πολάκης δεν θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Αυτή
0: είναι σημερινή.
8: Εμένα με ενδιαφέρει το κόμμα μου.
0: Ωραία.
8: Κύριε Τριάντη, εμένα με ενδιαφέρει το κόμμα μου.
0: Πέστε μου κάτι όμως.
8: Αν εκλεγεί ο Πολάκης, είναι δικό του θέμα.
0: Ναι.
8: Είναι των βουλευτών θέμα. Εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σας μεταφέρω τι είπε ο κύριος Γιαννούλης σήμερα το πρωί. Σε ένα τηλεοπτικό σταθμό.
8: Ναι, δεν μου πέφτει λόγος, ειλικρινά. Είναι ελεύθεροι οι βουλευτές, ξέρετε, εκλέγονται από την κοινωνία. Με ελευθεροβουλία.
0: Σωστά.
8: Βουλεύονται ελευθέρως.
0: Σωστά.
8: Εμείς αριστερά αυτό το σεβόμαστε. Θα κρίνω εγώ το ίδιο ο κύριος Γιαννούλης τώρα, μα είναι καταρχάς εκλεγμένος από το λαό. Εγώ δεν είμαι από το λαό.
0: Εγώ είμαι υποχρεωμένος να το θέσω ως στοιχείο πραγματολογικό. Όμως θέλω δύο ερωτήσεις ακόμη. Η μία είναι, μήπως εγκυμονείται με αλφαγιώτα ένας νέος διχασμός στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κύριος Πολάκης εξέφρασε τη θέληση, τη βούλησή του να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο και η κυρία Δούρου και ο Νίκος Παπάς έκανε μία πρόταση συνθετική κατά κάποιο τρόπο. Μήπως εγκυμονείται κάποιο νέο σχίσμα εκεί?
8: Όχι. Να σας πω γιατί.
0: Πέστε μου.
8: Να σας πω όπως το βίωσα, έτσι. Όπως το βίωσα. Εγώ δεν είμαι κανενός, του πατρόλ μου και τη μητρόλ μου είμαι.
0: Ναι.
8: Ψήφισα τον Παύλο τον Πολάκη για τις προεδρικές εκλογές. Γιατί δεν ήταν υποψήφιος, ο Παύλος ήταν υποψήφιος, έτσι θα ψήφιζα την άλλη επιλογή, έτσι κι αλλιώς, και δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος, λόγω της ιστορικής εξέλιξης, δεν χαίρομαι που δικαιώθηκα. Η Ρένα Ιδούρου είναι εξαιρετική φίλη και συντρόφισσα, για όνομα του Θεού. Ο Νίκος ο Παπάς, εξαιρετικός σύντροφος, αλλά όλοι αυτοί έχουν ένα κοινό παρονομαστή, μη σας διαφεύγει. Στη δύσκολη ώρα αυτοί οι τρεις κρατήσαν όρθιο το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν μου διαφεύγει και τίποτα.
8: Υπάρχουν και από στελέχη όπως ήταν ο Μπουλέκος, ο Λαμπρίδης, εγώ, ο Αλεξιάδης, άλλοι.
0: Σύμφωνοι.
8: Ο καθένας με το λιθαράκι του και δεν... όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Κύριε Παναγιώτοπουλο, δεν μου διαφεύγει τίποτα.
8: Όταν λοιπόν κάποιον φασίζεται ένα κόμμα να το σώσουν, λέτε να το διαλύσουν για μια προσωπική ας πούμε διευθέτηση. Στο κάτω-κάτω εκλογές δεν είναι όλα.
0: Σωστά.
8: Κάποιος θα βγει.
0: Κάτι τελευταίο.
8: Όποιος βγει είναι εκείνον θα πάμε.
0: Είπατε. Και πολλοί συνομολογούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και αισιοδοξείτε ότι τα σημερινά ποσοστά δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που κατά τη γνώμη σας θα επιτευχθεί, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ...
8: Όχι, δεν αισιοδοξώ, το δείχνουν οι έρευνες. Όταν σε ένα κόμμα που ο πρόεδρός του και η ηγετική του ομάδα που έχει φιλορροήσει, μόνο η Σαπουνά έχει μείνει,
0: ναι.
8: Η Αναστασία, η φίλη μου, και η Ελένη Σιμεωνίου στο οργανωτικό.
0: Ναι.
8: Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο, έχουν φύγει όλοι, έτσι, να ξέρουμε
0: ναι.
8: τι λέμε.
0: Ναι, ναι.
8: Όταν okay. επί μήνες από το καθοριστικό ο ρόλο, θυμάστε που διαφωνούσα και τότε, καθοριστικό ο ρόλο Αλέξη Τσίπρα μέχρι το πλάι-πλάι και μέχρι κλείσε το να ψηφίσουμε που ήρθε μια πρόταση τώρα, όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια πορεία. Όταν λοιπόν μετά από τόσους μήνες το 2% σέρβερ λέει με την αναγωγή θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, αλλά. Στους αναποφάσεις τους έχουμε ένα 5% από το ΣΥΡΙΖΑ, από το 17,5% το 5% είναι στις αναποφάσεις τους.
0: Ευελπιστείτε
8: και περιμένει
0: ότι...
8: ένα δικός. Ναι. Προφανώς ξεκινάμε από άλλη βάση.
0: Μάλιστα.
8: Γι' αυτό είπα, όσοι απεργάστηκαν το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
8: Θα εκπλαγούν και με το αποτέλεσμα.
0: Κάτι τελευταίο.
8: Το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην κάλπη.
0: Στην κάλπη θα είναι σίγουρα, από, ναι. από ό,τι φαίνεται. Το θέμα είναι να είναι και στη Βουλή.
8: 100%.
0: Λοιπόν,
8: γι' αυτό λέω ειρήνη και όχι πόλεμος. Στην πολιτική είναι ευφυές να αναγνωρίζεις μια εσφαλμένη στρατηγική και να σταματάς ένα πόλεμο πριν παράτσι μία να στρέψει με συνέπειες φυσικά.
0: Αυτό...
8: Έρχεται και έχουν δύο γύρους σε εκλογές.
0: Αυτό είναι γενικό αξίωμα και ισχύει. Πέστε μου κάτι τελευταίο.
8: Δύο γύρους.
0: Κάτι ναι. τελευταίο. Θα κινηθεί, βλέπετε εσείς να κινείται το, ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος, με τον νέο αρχηγό και τα λοιπά ή την ομάδα
8: που ΣΥΡΙΖΑ ίδιος, δεν είναι
0: ναι, ναι, σύμφωνοι. Εννοώ μετά από τις αποχωρήσεις και τα συναφή. Θα κινηθεί ή κινείται ήδη ή υπάρχουν δυνατότητες κάποια άλλα τμήματα της αριστεράς, από τη Νέα Αριστερά για παράδειγμα ή από άλλους χώρους. Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας, δηλαδή... Να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ενισχυμένος.
8: Υπάρχει η αναγκαιότητα. Εμείς το ψηφίσαμε στο συνεδριό μας αυτό.
0: Αναγκαιότητα υπάρχει.
8: Εμείς είπαμε ότι θα πάμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν.
0: Σύμφωνοι. Αναγκαιότητα είναι, υπάρχει, αλλά δυνατότητα υπάρχει. Βλέπετε εσείς κάποια δυναμική.
8: Δεν υπάρχει. Δεν μιλάμε με όλους τους χώρους. Τι εννοείται. Ότι επειδή έλεγε ο Φάμελος δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές ή κάποιοι εκεί στην ηγετική ομάδα, εμείς δεν μιλάγαμε με τους άλλους χώρους. Έτοιμοι είμαστε.
0: Είστε έμπειρος τέλεχος, ενώ αν έχουν γίνει και κάποιες κινήσεις ήδη.
8: Προφανώς έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει. Εσύ τι λέτε,
0: ποιες?
8: Να μην έχουν γίνει.
0: Με τον κύριο Κοντζιά. Α, δεν μπορείτε
8: δεν
0: να μου πείτε.
8: Να
0: πω
8: αυτή τη στιγμή, όχι.
0: Αυτό είναι σεβαστό.
8: Να αφήσουμε την προνομία αυτή στη συλλογική ηγεσία που θα προκύψει από την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία και στον πρόεδρο ή στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Καμιά αντίρρηση.
8: Ας αφήσουμε το προνόμιο σε αυτούς που έχουν την ευθύνη.
0: Ναι.
8: Έτσι, εμείς είμαστε εργάτες και στρατιώτες του κόμματος άμυσθοι. Άμυσθοι. Έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή αυτό.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει κύριε Παναγιώτοπουλε.
8: Θέλουμε να σώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ
0: ναι.
8: σε ποσοστό 95% πλην ενός 5% που εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες του κόμματος.
0: Ναι.
8: Δεν συμπεριλαμβάνουμε σε αυτούς και είναι θεμητό. Δεν υπάρχει κόμμα χωρίς επαγγελματικά στελέχη για όνομα του Θεού. Αλλά το 95% αυτό που θέλουμε να σώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μας άμυστοι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παναγιωτόπουλε.
8: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Τριάντη
0: όπως
8: και
0: πάντα,
8: χαίρομαι κάθε φορά που τα λέμε.
0: Και εγώ θα έλεγα το ίδιο, όχι για να επιστρέψω τη φιλοφρόνηση, αλλά μιλάτε όσες φορές έχουμε μιλήσει, ευθέως και ειλικρινά. Και αυτό είναι...
8: που επαγγελθεύομαι κιόλας, έτσι μπορείς ότι μέλλω να θεωρηθώ για τις όψεις στην πηγή.
0: Εντάξει.
8: Ό,τι σας έχω πει δεν έχω πέσει έτσι.
0: Έτσι είναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά κύριε Τριάντη.
0: Yeah. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφημίσεις τώρα στα μάτια μου.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
11: Εγώ πάτραχο.
10: Το μωρό κροκοδιλάκι.
11: Φύγαμε για παγωτάκι. Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παραδείγματα.
13: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
14: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
15: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
16: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
17: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
18: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Για μια σύνθεση, ένα βάλς από τον πολύ γνωστό κορυφαίο ηθοποιό, τον Σερ Άντονι Χόπκινς.

Λοιπόν, ο Σερ Άντονι Χόπκινς κυκλοφόρησε δίσκο στα 88 του. Αυτή είναι η ηλικία του. Βέβαια, αν τον δεις, παραμένει... Δεν θυμίζει εμάς τους γέροντες πια. Είναι μια χαρά ο άνθρωπος και να είναι. Κορυφαίος ηθοποιός φυσικά. Και πριν μαγευτεί από την υποκριτική και γίνει ηθοποιός αυτός που έγινε, είχε αποπειραθεί και έκανε μουσική. Γιατί ο κόσμος του, όπως έχει πει, είναι πέρα την ηθοποιία και η μουσική.

Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, να τα καλά του ραδιοφώνου. Είναι η διάδραση. Είπα πρωτήτερα, αρκετά θυμωμένος και ενοχλημένος, σχολίασα κάτι που έγραψε ο κύριος Γιώργος Πούλος και νομίζω ότι ήταν άδικο. Ο άνθρωπος, και μετά από αυτά που είπα, επανήλθε, ζήτησε συγγνώμη και είπε το εξής, ότι εννοώ, πώς το είπε, να σας διαβάσω αμέσως, εννοώ τη γενιά που μεγάλωσε επαγγελματικά επί Πασόκ και δεν έκανε ποτέ κριτική στον Ανδρέα και στα δανεικά και τα λοιπά. Μάλιστα. Αυτό είναι μια νυφάλια προσέγγιση, λέει την άποψή του, και καλό είναι να αποφεύγονται οι υπερβολές, όπως τις απέφυγε με το δεύτερο mail που έστειλε ο κύριος Πούλος, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, και χαίρομαι όταν υπάρχει αυτή η ανταλλαγή, η δημιουργική, αν θέλετε, και μέσα από τη σύγκρουση. Και μάλιστα θα μπορώ να σας πω, ένας κύριος πριν από 1,5 μήνα που έγραψε κάτι παρόμοιο και απάντησα, μετά βρεθήκαμε τηλεφωνικά και γίναμε και φίλοι, αποκτήσαμε μια πολύ καλή σχέση. Αναφέρομαι στον Ζαφύρη Πετρόπουλο, ο οποίος μαζί με μια άλλη ομάδα έχει ένα καταπληκτικό, καταπληκτικό περιοδικό, τριμηνιαίο, είναι έντυπο και διαδικτυακό, που λέγεται Χούμπα, και ασχολείται, ναι, με τον αθλητισμό, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, γυναικείο ποδόσφαιρο, με προσεγγίσεις πολιτικές, με εμβάθυνση, δηλαδή είναι να το χαίρεσαι. Και μάλιστα προχτές πήγα σε μια σύναξη αυτών των παιδιών, που δεν είναι παιδιά πια, είναι μεγάλοι κι αυτοί οι περισσότεροι, και ήταν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα από γνώστες του ποδοσφαίρου, αλλά ταυτόχρονα και με τις πολιτικές τους απόψεις που τις εκφράζουν θαρετά, αλλά και με γνώση, με συγκρότηση. Τι άλλο ήθελα να πω. Έγινε το ECOFIN. Το ECOFIN είναι Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, διαπίστωσε σαφή δημοσιονομική πρόοδο. Διαβάζω, δεν είναι δικά μου αυτά, αλλά ζητείται επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων σε κρίσιμους τομείς. Συγκεκριμένα, διαπιστώνει ότι η οικονομία μας είναι αντιμέτωπη με στρεβλώσεις, όπως σε ποια πεδία, δηλαδή στη δημόσια διοίκηση, στη δικαιοσύνη, φαντάζομαι αναφέρεται στην καθυστέρηση για την έκδοση αποφάσεων, που τι κάνουν, δεν διευκολύνουν, ας πούμε, τις επενδύσεις. Δηλαδή κάποιος επενδυτής, Έλληνας ή ξένος, που αποφασίζει να κάνει μια επένδυση, μπορεί να υπάρξουν ενστάσεις που θα καταλήξουν στη δικαιοσύνη και η απόφαση να βγαίνει μετά από ένα χρόνο, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και υπάρχουν παραδείγματα επ' αυτού. Και επίσης στις μεταφορές και στην διαχείριση της στεγαστικής κρίσης. Αυτά ας τα λάβει υπόψη της η κυβέρνηση, γιατί δεν είναι ίσονος σημασίας. Και όπως είπαμε και προχθές την Παρασκευή, με αφορμή έναν οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών που αναφέρεται στις επενδύσεις που έγιναν στη χώρα, να το επαναλάβω για να το θυμηθούμε, το 2015, όταν παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν 1,7 η εισρωή χρημάτων για επενδύσεις, 1,7. Το παρέδωσε 5,5 και κάτι, που σημαίνει εκείνη τη δυναστική περίοδο, λόγω του τρίτου μνημονίου, υπήρξε κάποια πρόοδος, και ο Μητσοτάκης το πήρε από το 5,7 και το έκανε 12,8. Αλλά και τότε, και σε αυτή την περίπτωση, το θέμα είναι να γίνουν επενδύσεις παραγωγικές, για να παράγει η χώρα, και όχι μόνο στην ενέργεια ή στην υγεία, όπως αναφέρεται σε αυτή στην μελέτη της UNCTAD, του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Είπαμε αρκετά εθνών. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Είπαμε αρκετά. Καλά να είμαστε.

εδώ ήταν. Θα κλείσει το πρόγραμμά μας η Ελένη Βιτάλη σε ένα τραγούδι πολύ γνωστό του Διονύση Σαββόπουλου. Μια θάλασσα μικρή. Κιθάρα είναι ο Παναγιώτης Μάργαρης και με αυτό θα κλείσουμε, είπαμε. Εσείς θα μείνετε εδώ, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής για την εκπομπή του, σας περιμένουν. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά, εσάβριον τα σπουδαία στις 12. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
4: Νάνη Παπαρούσου, Θανάσης Καμπαγιάννης και Δημήτρης Κατσαρής εν όψη των απολογιών που αναμένονται αύριο. Τις φήμες ότι ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα οδήγησε στις πρόσφατες συλλήψεις για την επίθεση στη Μαρφίν, διέψευσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του. Αναφερόμενος στο περιστατικό στο Άργος, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του, ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ η αστυνομία.

0: εκεί υπερέβαλαν και χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Υπογράφεται αυτήν την ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής συνδέει άμεσα τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεου με την Εθνική Οδό και τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση τριών κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία και στο Σχιστό. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σημειών Κεδίκογλου, προαναγγέλλοντας ότι θα στηρίξει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. «Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς, με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω κι εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση, τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται», αναφέρει ο κύριος Κεδίκογλου. Συνάντηση 37 κρατών σήμερα στο Παρίσι έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με επίκεντρο τη στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης και την περαιτέρω παροχή βοήθειας στην Ουκρανία με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, η Σύνοδος στοχεύει στην υποστήριξη της αεράμυνας της Ουκρανίας κατά των ρωσικών βομβαρδισμών, την αύξηση της πίεσης προς τη Μόσχα με την υιοθέτηση του 21ου πακέτου κυρώσεων, την προετοιμασία για την ειρήνη στην Ουκρανία και τον καθορισμό εγγυήσεων ασφαλείας. Συνελήφθη 19χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Ο νεαρός εγκλώβησε την κοπέλα στις τουαλέτες, ωστόσο η ενήλικη κατάφερε να ξεφύγει και ενημέρωσε για το περιστατικό αστυνομικού της ομάδας Δίας. Κλειστές θα παραμείνουν από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί στην Αττική Οδό οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμίας, στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης, μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία λόγω έναρξης εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου. Στον διεθνή χώρο κλιμακώνονται εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και την απάντηση της Τεχεράνης με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στόχων στον κόλπο. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ιράν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι ματέωσε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες. Όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να παραβιάζουν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν θα απέχει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει, διεμήνυσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Μένεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό, στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, μέχρι τα ξημερώματα η πυρκαγιά είχε ήδη κατακάψει περίπου 800 εκτάρια δασικής έκτασης. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εσκεμμένου εμπρισμού.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρεια 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Καλημέρα αδέρφια, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. 13, Δευτέρα και 13, 13 Ιουλίου. Είμαστε λίγο ξαγρυπνισμένοι, χτες βλέπαμε ξαγρυπνισμένοι. Ναι, χτες βλέπαμε ποδόσφαιρα, Αργεντινή, Ελβετία, Νορβηγία, Αγγλία. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Δεν πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, κάτι να κάνει παρεμβάσεις, πολύ περίεργα όλα αυτά. Αλλά όλα τα υπόλοιπα θα κυλήσουν όπως τα γνωρίζουμε. Δηλαδή, θα έχουμε ρύθμιση ήχου. Τη ρύθμιση του ήχου θα την επιμελείται ο Ρέστης Παπάς. Θα έχουμε επίσης και πολλές μουσικές. Αφροδίτη Σιμίτη υπογράφει. Έχουμε και ηχητικά, ένα προς ένα τα ηχητικά. Η Χριστίνα Μούγιου και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Είμαστε Alpha Radio 989. Και θέλω να σου πω ότι είναι πια η καρδιά του καλοκαιριού. Το μυαλό πολλών ανθρώπων δεν ξέρουν σε πολύ περίεργα πράγματα. Πολύ περίεργα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί μας ακούνε και μικρά παιδιά. Είναι η ώρα τους. Τέτοια ώρα ξυπνάνε. Αλλά θα ήθελα να δω, ας πούμε, η κυρία Μπεκατόρου. Τη θυμόμαστε το χειμώνα. Το χειμώνα είχε μια έξαψη. Το ερώτημα είναι, τώρα που είναι καλοκαίρι, συνεχίζει ή άλλαξε ο προσανατολισμός της? Πάλι καταλαβαίνετε τι εννοώ.
3: Ποιος έκανε τη δήλωση? Βρε παιδιά, ποιος πηδάει πρωί πρωί? Α, Μίλτος Τεντόγλου. Β, Αγιού Μπελκάμπη. Γ, Γιάννης Παλιάρα. Για όνομα του Θεού. Μίλτος Τεντόγλου, είναι. Ναι, ο Μίλτος Τεντόγλου. Εγώ πάντως, αν με ρωτάς, πιστεύω ότι ο Μίλτος Τεντόγλου πηδάει όλη μέρα.
4: Αλλά το βράδυ λειτουργεί καλύτερα. Πρωί-πρωί δεν πηδάει καλά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. When she
2: kissed me, I was born. Ωραία, αρχίσαμε. Να δούμε που θα μας πάει αυτή η εκπομπή. Αν ξεκίνησε έτσι πρωί-πρωί, που δεν είναι πρωί, είναι βράδυ. Τέλος πάντων, μεσημέρι, όπως καταλαβαίνετε, όλες τις ώρες είναι κάποιοι που είναι έτοιμοι για αθλήματα. Παναγία μου, ιδρώσαμε για να το βγάλουμε αυτό που θέλουμε.

0: Μάθαμε λοιπόν τι κάνει ο Τεντόγλου πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στις άλλες εκπομπές. Υπάρχει, μπράβο, και γίνεται επανάληψη, μια εκπομπή που ονομάζεται Εκπομπή Γνωριμιών είναι. Ονομάζεται First Date. Και εκεί πηγαίνουν αγόρια, πηγαίνουν κορίτσια, γενικότερα άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν το τέρι τους και λένε αυτά τα ρομαντικά που λες στην πρώτη συζήτηση. Δηλαδή, τι ζώδιο είσαι, τι όνειρα κάνεις στη ζωή. Αν ανάψει η συζήτηση, ανάβει και η προοπτική.
1: Κάτι πολύ extreme που θα ήθελες να δοκιμάσεις στη ζωή σου?
2: Χειροπέδες.
1: Μάλλον δεν ήμουν πολύ σαφής. Περίμενα να ακούσω κάτι σαν ελεύθερη πτώση, ξέρω εγώ.
2: Α, ναι. Ναι, ελεύθερη πτώση σίγουρα. Bungee jumping.
1: Ναι, και μετά χειροπέδες.
2: Πολύ... Αυτό πάει πολύ πιο μετά. Έχω φαντασία. Δεν ξέρω, κάτι λογικά με έχει κάνει και έχω έπνευση. Εγώ δεν είχα τόσο έπνευση.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η σειρά είναι όπως είπε ο κύριος προηγουμένως. Πρώτα bungee jumping και μετά χειροπέδες. Όχι ανάποδα, θα έχουμε προβλήματα.

0: Μαρία Σοφού που τραγουδάει τη μεγάλη επιτυχία «Χειροπέδες». Εσείς τώρα είσαστε ξάπλα κάτω από μια ομπρέλα. Ακούτε ήχο από θάλασσα. Βλέπετε του γυαλού τα βοτσαλάκια να πατιούνται από κάποια καβουράκια. Την ίδια στιγμή κάποιοι δίνουν τη μάχη για το έθνος. Άδωνης Γεωργιάδης για παράδειγμα. Δεν είναι σαν και εμάς που το μυαλό μας είναι στα μαγιό και τέτοια. Όχι, είναι στον αγώνα για το έθνος, το λαό, την Ελλάδα μας.
1: Λίγο κύριε πρόεδρε, η κυρία πρόεδρος Πλεύς Ελευθερίας είπε: σταμάτησε να είναι εργαζομένη μου από το Φεβρουάριο του 25. Και μετά προχώρησε σε διάφορους χαρακτηρισμούς κατά της κυρίας Καρακίτσου. Με συγχωρείτε κυρία Κεφαλά, εγώ δεν θέλω να πω στα οικογενειακά σας, αλλά τον ακούω δίπλας να λέει για την κουνιάδα σας, την είδαν με μαγιό και τα λοιπά. Εμένα μου προκαλεί αηδία. Δηλαδή πρέπει να μάθω εγώ στη Βουλή και ο ελληνικός λαός αν η κυρία Καρακίτσου θα να βγαίνει φωτογραφία με μαγιό. Πρόκειται περί έσκους.
2: Σας παρακαλώ, κυρία πρόεδρε, σας παρακαλώ.
1: Και εσείς θα έπρεπε να υπερασπιστείτε την τιμή και την υπόλοιπη της κουνιάδας από αυτά τα έσκη. Έρχομαι λοιπόν.
2: Κυρία πρόεδρε, δεν είναι, σας παρακαλώ.
1: Κυρία πρόεδρε.
2: Ακουστήκατε κι εσείς, είπατε μια σωρό πράγματα. Θα απαντήσει ο υπουργός και ο ελληνικός λαός βγάζει συμπεράσματα. Μας παρακολουθεί.
0: Έχουμε και άλλα στοιχεία για το μαγιό της κουνιάδας. Ήταν μπικίνι. Χρώμα έχουμε. Κάνουμε ρεπορτάζ.

0: σούπερ το σοδούλι μίνι, διάφανο και ροζ μπικίνι. Φορούσε η Ναόμι Κάμπελ. Αν πει τι με νοιάζει εμένα η Ναόμι Κάμπελ. Συγγνώμη. Η Ναόμι Κάμπελ έχει ένα κολλητό φίλο Έλληνα, δικό μας, ο οποίος έκανε πάρτι στη Μύκονο. Ο Γαβαλάς εκεί συνάντησε την Κάμπελ, την Ναόμι Κάμπελ και άλλες διάσημες. Άλλοι τα βλέπουν στη φαντασία τους, ο Λάκης όχι. Και έχει αναμνήσεις. Έχει αναμνήσεις από αυτές τις συναντήσεις. Ας τις μοιραστούμε.
1: Κάνουμε ένα πάρτι στην Πάτμο πριν 8 χρόνια.
2: Ναι.
1: Είναι λοιπόν η Ναόμι Κάμπελ και η Καβάλη, η γυναίκα του Καβάλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Ναόμι την ξέρω από χρόνια γιατί έκανε επιδείξεις διάφορες όλων αυτών που συνεργαζόμουν και μια ζωή έβλεπα όλα αυτά τα μοντέλα εκ των πραγμάτων. Ήταν η ζωή μου και η δουλειά μου αυτή. Ναι. Και αυτές δουλειά κάνανε και εγώ δουλειά έκανα.
2: Ναι.
1: Σύντομα ήμουν φίλος με τους ιδιοκτήτες των φιρμών. Τέλος πάντων, έρχεται η Ναόμι μετά, τη λέω καλά, θυμάσαι αυτό. Και ο Πεό δεν θυμάμαι, μου λέει. Δεν σου λέω και την ιστορία που ξέρω τη μάνα τη που έρχονταν στη Μόντενα που έμενα εγώ. Και μου λέει στο τέλος, επειδή είδανε πως είμαι, μου λέει θέλουμε να σε πάρουμε σπίτι. Γι' αυτό το λες, I want to take you home. Είναι ναι. Σαν θέλω να είσαι σαν δικό μου άτομο.
2: Δικός μου άνθρωπο.
1: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτή, στο λέω αυτό επειδή είναι πιο επώνυμη ναι, και πιο ναι. Που πουλάει σαν όνομα. Αλλά επειδή έχω περάσει πολλά και τώρα τελευταία έχω δει ανθρώπους να λένε ψέματα διάφορα από τη ζωή τους, δεν θέλω να λέω τέτοια γιατί να μην νομίζω ότι είμαι και καπαλημένος ή έτσι. Αλλά σίγουρα είμαι χορτάτος.
0: Μα έκανε παρέα κολλητή, θέλω να σου πω, με την Ναόμι Κάμπελ. Επίσης δεν ξέρω αν έχεις δει τη Βουγιουκλάκη που τραγουδάει. Πίσω δεν είναι κάτι. Οι συμμαθητές δεν φαίνονται. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν φαίνονται είναι και ο Λάκης Καβαλάς. Ό,τι μεγάλο έχουμε δει και το έχουμε ευχαριστηθεί, έχει τη σφραγίδα του ή τη συμμετοχή του.

0: Μάλιστα, ο Λάκης Γαβαλάς έχει αποκαλύψει ότι χόρευε μαζί και με τη Ραφαέλα Καρά. Η Ραφαέλα Καρά δεν ξεκινούσε χορό αν δεν ήταν δίπλα της ο Λάκης. Α, έλεγε «Dove questo greco» για τον Γαβαλά. Και μαζί κυκλοφορούν φήμες ότι υπήρχε ένα φλερτάκι μεταξύ τους. Εντάξει, φήμες, δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα.
1: Α94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το email onair@alfaradio989.gr. Έχουμε και Viber 6947-989-989. Είμαστε ο Αλφα 989. Έχετε στείλει μήνυμα και λέτε, γιατί δεν λες περί για την Οδύσσια του Νόλαν? Τι να πω, δεν το έχω δει. Αυτό που ξέρω είναι ότι πριν βγει στις αίθουσες έγραφαν διάφοροι ότι πω πρωτοφανής η αντίδραση, ο κόσμος δεν θέλει να το δει, κάνει εμετό, αηδιάζει, και υπάρχουν σχόλια τα οποία είναι υμνητικά. Και επειδή εγώ εμπιστεύομαι την κόρη μου, θέλω να σου πω, Ιησού Χριστέ, εκείνη μου είπε ότι είναι μια εξαίσια ταινία, εκπληκτική. Επομένως, κάτσε να το δούμε. Το θέμα είναι ότι μας είχαν προετοιμάσει για κάτι άλλο από αυτό το οποίο είδαμε, και αυτό που είδανε όσοι είδανε αξίζει πραγματικά τον κόπο. Αλλά ο καθένας έχει μια άποψη και τη λέει, ακόμα για θέματα τα οποία δεν έχει δει και δεν γνωρίζει, ούτε έχει την ικανότητα να κρίνει κάποια πράγματα, γιατί χρειάζεται και μια σχετική σπουδή. Τώρα βγαίνει και μιλάει ο καθένας για τον κινηματογράφο. Μόνο ο Κλεομένης δεν έχει μιλήσει. Ο Κλεομένης, βέβαια, θα μου πει ότι έχει ο πατέρας Κλεομένης άλλες υποχρεώσεις. Θέλει να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τη σοκολάτα.
10: Καλές μαμάδες, πάρτε σοκολάτα Nestlé στο παιδάκι σας. Αφενός το σατανιάζετε και αφετέρου η σοκολάτα κάνει τα αγόρια φιλιπρεπή, γιατί ρίχνει την τετοστερόνη.
9: Όχι οι σοκολάτες, εδώ που τα λέμε το καλοκαίρι λιώνουν, ε. Μπορεί να προωθεί, δεν ξέρεις, είναι influencer, μπορεί να προωθεί και τα παγωτά. Να τα παίρνει από τις παγωτοβιομηχανίες. Όλα τα περιμένουμε σε αυτόν τον κόσμο.

0: θέμα δεν αδυναμώνει το μυαλό, αδυναμώνει και το σώμα. Και ένας δυνατός άντρας είναι ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο δικηγόρος, γνωστός δικηγόρος, τηλεοπτικός δικηγόρος, δηλαδή βγαίνει τακτικά στην τηλεόραση.
1: Τώρα με λαχτάρα καρτερό, τον παγωτατζή τον γελαστό.
0: Λαχταρά, όπως το μικρό παιδί λαχταράει το παγωτό, έτσι εκείνος λαχταρά να βγει σε κάποια εκπομπή, να τον καταγράψει μια κάμερα. Και φαντάσου τώρα το πρόβλημά του βρίσκεται σε ένα μέρος που υπάρχουν κάμερες και δεν δείχνουν εκείνον. Δεν γίνεται έξαλλος. Γίνεται έξαλλος, αλλά δεν φτάνει αυτό. Με ένα τσουπ πετάγεται και βγαίνει στην εκπομπή του Κουσουλού.
2: Πολύ να μου λοιπόν, σήμερα διεξήχθη δίκη και έχουμε και απόφαση. Σε ακούμε.
3: Γιατί... Καταδικάστηκε 23χρονη σε 2 χρόνια φυλάκιση.
4: Θα πείτε στον κύριο Κουσουλό ότι θα κληθεί στα ασφαλιστικά μέτρα. Το όνομα Θεοδωρόπουλος, κύριε Κουσουλέ, είστε πολύ μικρός χασίματος. Εσείς να το πιάνετε στο στόμα σας. Η κυρία που έχει ποινικό μητρό και είναι καλεσμένη θα προσέχει πάρα πολύ στα ασφαλιστικά μέτρα και στις μηνύσεις. Θα συναντηθούμε.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτά τα οποία ζούμε? Τι είναι αυτά τα οποία ζούμε? Πού εμφανίστηκε ο κύριος Θεοδωρόπουλος εκεί πέρα? Είδε κάμερα και στήθηκε. Και τι έχετε, κύριε Θεοδωρόπουλε, μαζί μου?
5: Τι είναι ο κύριος Θεοδωρόπουλος που σε space προχθεσινό μετεπιτάσεως φώναζε ότι είμαι ο μεγαλύτερος ρουφιάνος της αστυνομίας. Αλλά θα τον καλέσω εγώ με ασφαλιστικά να τα απαντήσει.
2: Πανάγια.
5: Με επιχειρήματα αυτά τα οποία.
2: Το θέμα δεν αφορά τον κύριο Θεοδωρόπουλο.
5: Είναι απαράδεκτο.
2: Προχθές είχε βγει εδώ πέρα μια κυρία η Άντζελα και είχε πει κάτι για τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Και εγώ μάλιστα είπα, γιατί τον ανέφερε, τον χαρακτήρισε ως TikToker. Που κάνει TikTok ο άνθρωπος, δεν είναι κακό να κάνει TikTok.
5: Ναι, το βράδυ όμως.
2: Μισό λεπτό, κάτσε να εξηγήσω τι έχει γίνει στον κόσμο, γιατί αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Καταρχάς, με έχει πάρει γύρω στις 1000 κλήσεις. Δεν το σηκώνω. Στόκερ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Pura pasión. Είναι πασιόν. Πάθος έχει ο άνθρωπος με τηλεόραση. Γιατί θέλει να εκπροσωπήσει τη δικαιοσύνη.

0: Μήπως η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
5: Αλφα 94,7.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. ανάπτυξή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το σπίτι των συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το σπίτι των συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
11: Σύνδεση με Alpha Radio

0: με τους Beach Boys. Τα αγόρια της παραλίας. Εσείς που είστε αγόρια και ετοιμάζετε για την παραλία, ή και κορίτσια να είστε, ξέρω ότι ετοιμάζετε. Ετοιμάζετε ομπρέλες, ετοιμάζετε αντιλιακά, ετοιμάζετε γυαλιά ηλίου, καπέλα. Όλα αυτά τα βάζετε σε ένα ωραίο πολύχρωμο σακίδιο. Κούνια που σας κούναγε, συγγνώμη δηλαδή. Το σακίδιο δεν είναι για να βάζουμε αυτά του καλοκαιριού τα αξεσουάρ. Το σακίδιο θα φανεί πολύ χρήσιμο στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Γιατί η ζωή δεν είναι καλοκαιράκι, διακοπές, βουτιές, όχι. Α, λαγοκέφαλος, ξέχασα να πω λαγοκέφαλος. Μόνο η εκπομπή δεν ασχολήθηκε με τους λαγοκέφαλους μέχρι στιγμής. Τα σακίδια, αγαπητοί φίλοι, είναι για το τέλος του κόσμου που καταφθάνει.
1: Με λίστες όπως αυτές των υπεραγορών επισκέπτονται οι πολίτες στα καταστήματα κυνηγετικών ειδών και ειδών πρώτης ανάγκης, ώστε να ετοιμάσουν το σακίδιο που συστήνει η πολιτική άμυνα.
2: Σακίδια έκτακτης ανάγκης.
3: Το λεγόμενο σακίδιο έκτακτης ανάγκης αποτελεί βασικό εργαλείο επιβίωσης, καθώς περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται τις πρώτες ώρες ή ακόμη και ημέρες μετά από ένα σοβαρό συμβάν.
4: Άρα οι πατρινοί γνωρίζουν τι είναι το σακίδιο έκτακτης ανάγκης.
5: Λοιπόν, κυκλοφορεί πάρα πολύ στα social media η οδηγία που έχετε δώσει, το σακίδιο έκτακτης ανάγκης, όλα όσα πρέπει να περιέχει ένα σακίδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
6: Το σακίδιο αυτό πια το έχουν σε ετοιμότητα οι περισσότεροι άνθρωποι στην Κύπρο.
7: Είδαμε στην Κύπρο τι έγινε. Οκ, okay, είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί. Είδαμε ότι πρέπει να έχουμε κάποια πράγματα συγκεντρωμένα, έτοιμα, είδης πρώτης ανάγκης.
8: Έχει γίνει πολλή συζήτηση για το σακίδιο επιβίωσης. Του κουβεντιάζουν πολύ, ξεκίνησε από την Κύπρο. Σε κάθε δύσκολη καταστάσεις το θυμόμαστε.
6: Το σακίδιο αυτό, φίλες και φίλοι, είναι ένα σακίδιο στο οποίο πρέπει να υπάρχουν απλά και απαραίτητα πράγματα.
9: Εδώ έχουμε ένα διάγραφο που μπορούμε να βάλουμε όλα τα έγγραφά μας, τους χάρτες ή οτιδήποτε έχει σχέση. Είναι αδιάβροχο, όπως το βλέπετε, για να τα διατηρήσουμε.
10: Ωραία. Σπάγκο σκοινιά, ραπτικά, εφεδρικές μπαταρίες.
11: Σκουφάκι, κάλτσες, ισοθερμικές πάντα.
12: Γυαλιά όρασης και εφεδρικό ζευγάρι γυαλιών.
13: Και γυαλιά ηλίου. Εδώ είναι ένα διαβροχάκι.
10: Έχουμε αλουμινοκουβέρτα, η οποία με κατάλληλους χειρισμούς γίνεται ένα εξαιρετικό στέγαστρο.
13: Αυτό είναι, αν θέλετε, την παραδοσία, κάτι λέγαμε γαλέτα παλιότερα.
14: Ήδη υγιεινής, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα. Αυτά τα έχει ο καθένας.
10: Πετσετούλα, ξηραφάκι.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά αυτά δεν είναι για σακίδιο. Αυτό είναι να πάρεις ένα φορτηγό να τα βάλεις. Αντίσκηνα, καρέκλες, πόρτες, παράθυρα, ηλεκτρικές κουζίνες. Σε ένα σακίδιο. Καθόλου τρομολαγνικό όλο αυτό το ρεπορτάζ.

0: τον κύριο Απόστολο Νικολαίδη που τραγουδάει, μας διηγείται τη ζωή του. Λέμε να ξετυλίξουμε και άλλες ζωές. Μαζί μας ο Γιάννης Βούρος. Έχει εκείνος μια ζωή που αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε μαζί της.
1: Σας φέρνει και καλά
2: η ζωή. Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, η ζωή δεν μου φέρθηκε. Εγώ τη φέρθηκα καλά. Θεωρώ πως η ζωή που έχω ζήσει είχε ένα πολύ βαρύ σύννεφο πάνω μου. Έτσι μου εφόρτωσε ένα βαρύ σύννεφο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έρχεται μια νεράιδα στη ζωή τους και τους ακουμπάει με το μαγικό ραβδάκι. Εμένα μου το έβαλε κάπου αλλού το ραβδάκι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι. Θα πούμε για την νεράιδα και το ραβδάκι. Θα πάμε στον Πίτερ Παν. Ο Πίτερ Παν, ο οποίος έχει εμπνεύσει ως παραμύθι αυτόν που ακούμε, είναι Εντουάρτο Μπενάτο.
4: Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre

0: Μήπως η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα Bachelor, 15 πρωτοπόρα Master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες more.com.artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Email onair@alfaradio989.gr. Viber 6947-989-989. Σήμερα δεν έχουμε μπάλα, δεν έχουμε, όχι. Έχουμε αύριο τους ημιτελικούς στις 10, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά επειδή έχουμε το Μουντιάλ σε πλήρη ανάπτυξη, έχουμε ένα μήνυμα από το Μανώλη που λέει ότι περί, γιατί δεν λες ότι σας σήμερα, μια που λες για το σας σήμερα, στις 13 Ιουλίου του 1930, πόσα ξέρεις εσύ φίλε, ξεκίνησε στο Μοντεβίδεο, Μοντεβίδεο λέγεται, που μας κάνει τον έξυπνο, Μοντεβίδεο, το πρώτο Μουντιάλ που έγινε ποτέ. Και η Γαλλία κέρδισε το Μεξικό 4-1. Έλα ρε φίλε, εντάξει, μπορεί να μην ξέρω αυτά, αλλά ξέρω άλλα που εσύ δεν τα κατέχεις, ούτε στον ύπνο σου δεν τα φαντάζεσαι. Το ξέρεις ότι η καινούριου, ναι, κατά ένα καινούριου, δεν μίλησε μόνο για τα γνωστά θέματα που μας έκανε συντροφιά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά μίλησε και για άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα για την Ιωάννα Τούνη.
7: Μπράβο, η κοπέλα δεν τα έχει κλέψει από πουθενά. Ενώ, συγγνώμη, θα το πω. Δεν τα έχει με κανένα γέρο. Θα το πω έτσι, γιατί βλέπουμε και πάρα πολλές που ξαφνικά κάνουν ζωάρες και τις βλέπεις να είναι μικρές κοπέλες. Ακριβώς. Και τα φτιάχνουν με κάποιους, σου λένε, κάνω τη ζωάρα και ανεβάζουν. Διαφωνώ κάθετα με αυτό. Η κοπέλα μόνη το έχει κάνει. Μπράβο, τη βγάζει το καπέλο. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι δεν είναι το πρότυπο που πρέπει να περνάμε στα παιδιά. Και η κοπέλα δεν είπε το αντίθετο. Είναι ότι μορφωθείτε, δουλέψτε, βγάλετε τα χρήματά σας και μετά βεβαίως κάτι για τα ταξίδια. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχει δουλέψει για να το κάνει όλο αυτό.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Ποια είναι η σωστή ηλικία για να τα φτιάξει ένα κορίτσι με ένα μεγαλύτερο? Όχι, να μας πει. Το απαιτώ.
9: Στην Αυστραλία
6: υπάρχει και ένα θέμα, μια σχέση. Άκουε τη συγκεκριμένη. Η Ελένη Ροδά είναι, που είχε πάει στην Αυστραλία για να βρει ένα πουρό.

0: εντάξει, μπορεί να το μπερδέψει το πουρό με το καγκουρό, γιατί και τα δυο έχουν κοιλιά, όπως λέει το τραγούδι. Μπορεί να μπερδέψει πολλά πράγματα. Δηλαδή, είναι ο μέλλον πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το έχει πει ο ίδιος, το έχει εγγυηθεί. Το περιμένουμε πώς και πώς, ότι σε κάποια στιγμή, σύντομα, σε αυτές τις εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, θα αναλάβει τις τύχες της χώρας. Και μπερδεύεται, και αυτός άνθρωπος είναι. Για παράδειγμα, δείχνει ένα αποτρόπαιο θέαμα, μια φωτογραφία που είναι συγκλονιστική. Μια φωτογραφία που δείχνει ότι οι σατανιστές υπάρχουν παντού. Βέβαια, η φωτογραφία αυτή ήταν η Lady Gaga.
1: Κρίνεσαι ότι αυτή η φωτογραφία με τη Lady Gaga δεν αφορούσε.
2: Αν μου βρουν που λέω εγώ ότι είναι από τα αρχεία του Epstein, φωνάξτε μου ξανά να τα ξαναπούμε. Εντάξει, ακούστε με μονταρισμένα βίντεο. Πραγματικά.
3: Πάμε σε
2: δεν μπορώ
3: διάλειμμα
2: να ασχοληθώ. Αλλά θα
3: πάρα
2: πω το εξής. Ναι, τους κακοποιητές γυναικών, τους κακοποιητές παιδιών, θα τους κόψω τα χέρια ως κυβέρνηση. Δεν θα ξαναδούν ήλιο. Μανούλα και παιδάκι δεν θα πειράζει κανένας. Τελεία παύλα.
0: Αυτό το είπε γιατί είχε δείξει, επαναλαμβάνω, μια φωτογραφία της Lady Gaga από ένα βίντεο κλιπ ότι ήταν από τα αρχεία του Epstein. Αλλά μπερδεύτηκε. Πάλι καλά που δεν μπέρδεψε τη Lady Gaga με το Σότι Βολάνη. Γιατί έχουν τραγουδήσει και μαζί, αν θες να μάθεις.

0: τραγούδι «Ωραία συνάντηση δύο πολιτισμών». Οι στίχοι λίγο υστερούν. Έχει να κάνουμε poker face τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις? Τους έχει γράψει η Lady Gaga ίδια. Ενώ αν έπαιρναν και μελοποιούσαν, ας πούμε, Ελίτη, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Ποιος είναι ο Ελίτης? Γκάλοπ.
1: 30 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το θάνατο του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη, που παραμένει πιο επίκαιρος από ποτέ. Μου λες, δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί. Πως αποκλείεται και εγώ κομμάτια γίνομαι. Ελίτης ή είσαι κελιανός?
2: Ελίτης.
1: Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου τον καιρό. Ελίτης ή Καριωτάκης?
2: Ελίτης.
1: Μου λες, δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί. Πως αποκλείεται και εγώ κομμάτια γίνομαι. Ελίτης ή Καβαδίας?
3: Ελίτης.
4: Θεέ μου, πόσο μπλε ξοδεύεις για να μην σε βλέπουμε.
1: Γκρι είναι σήμερα πάντως.
4: Είναι γκρι γιατί μας δράπηκε.
1: Πείτε μου ένα οποιοδήποτε ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη.
5: Αξιονεστή.
1: Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου τον καιρό. Ελίτης ή Καριωτάκης?
5: Ελίτης.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ποιητής Έλληνας?
3: Ο Οδυσσέας Ελίτης.
1: Πείτε μου ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη που έχει γράψει.
3: Ξέρω, τι ποιο να πω.
1: Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου τον καιρό. Ελίτης ή Καριωτάκης?
3: Καριωτάκης.
1: Μου λες, δεν γίνεται, πως αποκλείεται. Και εγώ κομμάτια γίνομαι. Ελίτης ή Καβαδίας?
6: Καβαδίας.
1: Εσείς σε διαβάζετε Οδυσσέα Ελίτη?
4: Ούτε Οδυσσέα διαβάζω τίποτα. Μόνο ΠΑΟΚ.
0: Σωστός. Δεν είπε όμως και το άλλο γνωστό το ποίημα που λέει: αλλάξανε τα γούστα σου και φέρεσαι αλόκοτα και παρατάς τον κόκοτα.

0: κάνει.
1: Πάμε λοιπόν ξανά στην πολιτική. Ήρθε η ώρα να κλείνουμε και υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις. Ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος παλιά ήταν εκπρόσωπος, αν δεν κάνω λάθος, των οικολόγων. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα ήταν και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τώρα έφυγε από εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχω μπερδέψει. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Καραμέρος είναι εδώ, μάχημος, δίνει τη μάχη για την αριστερά και την πρόοδο απέναντι στον Κερίδη.
2: Απέναντι σε ένα πραγματικό τουρλουμπούκι από την άλλη μεριά. Ένα ακανόνιστο.
3: Τουρλουμπούκι είστε και φαίνεστε.
2: Ναι, εντάξει.
3: Δείτε τι γίνεται με τον Σαμαρά. Δείτε τι γίνεται με τους Κουμαρά.
2: Ένα ακανόνιστο.
3: Τουρλουμπούκι είστε και φαίνεστε.
2: Ναι, εντάξει.
3: Δείτε τι γίνεται με τον Σαμαρά. Δείτε τι γίνεται με τους Κουμαρά.
2: Μιλήσατε εσείς για κομμάτια.
3: Επειδή

0: Κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να είστε σοβαρός.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Έτσι, μία μάχη. Και θα δούμε κι άλλες τέτοιες μάχες. Σαν ταινίες. Αυτές που βγαίνουν και πυροβολούν. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και μετά ξαφνικά ανασταίνονται αυτοί που πυροβολούν και πηγαίνουν στο στρατόπεδο αυτού που τους πυροβόλησε.

βγει στους δρόμους, μαζεύουμε ειδήσεις, μαζεύουμε πληροφορίες, κάνουμε αναλύσεις. Ακολουθεί το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Αλφα Ρέντιο 989. Λίνα Κλήτου. Εμείς καλά να είμαστε, θα τα πούμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
2: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
1: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
2: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι».
1: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα Κράνος.
6: Φόρα Κράνος.
0: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι?». Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.

0: τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
3: Μήνυμα οδήγησε στις πρόσφατες συλλήψεις για την επίθεση της Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αναφερόμενος στο περιστατικό στο Άργος, όπου ο 20χρονος έχασε τη ζωή του, ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβους Καραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής συνδέει άμεσα τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό και τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση τριών κόμβων στην περιοχή του Καραμαγκά, στα Ναυπηγεία και στο Σχιστό. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών Κεδίκογλου, προαναγγέλλοντας ότι θα στηρίξει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. «Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω κι εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται», αναφέρει ο κύριος Κεδίκογλου. Συνάντηση 37 κρατών σήμερα στο Παρίσι έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου Πρόεδρου Μανουέλ Μακρόν με επικέντρο τη στρατηγική αφύπνιση τη Ευρώπη και την περαιτέρω παροχή βοήθεια στην Ουκρανία με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνελήφθη 19χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Ο νεαρός εγκλώβησε την κοπέλα στις τουαλέτες, ωστόσο η ανήλικη κατάφερε να ξεφύγει και ενημέρωσε για το περιστατικό αστυνομικούς της ομάδας Δίας που βρίσκονταν στο σημείο. Κλειστές θα παραμείνουν από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί στην Αττική Οδό οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμία στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης, μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία λόγω έναρξης εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και την απάντηση της Τεχεράνης με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στόχων στον κόλπο. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ιράν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι ματέωσε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες. Μένεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, μέχρι τα ξημερώματα η πυρκαγιά είχε ήδη κατακάψει 8.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σκεμμένου εμβρισμού. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, την επικαιρότητα της ημέρας. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία στις 5.30 τα ξημερώματα μέσα στο χώρο εργασίας της στο αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο. Η 46χρονη που κατηγορείται για τη συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση εδρυχτράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Οι βρετανικές αρχές, ανοιχτή γραμμή με την ελληνική αστυνομία, της πέρασαν χειροπέδες ακριβώς την ώρα που έπιανε βάρδια. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή του στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Παρακολουθεί το θέμα και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κύριε Σπιτήρη. Και το Δικαστικό Συμβούλιο, βέβαια, των Βρετανών είναι αυτό που θα αποφασίσει για την έκδοσή της στη χώρα μας, Λίνα. Η συγκεκριμένη τώρα γυναίκα μαζί με τους 42 διάφορους άνδρες που συνελήφθησαν στην Αθήνα αποτελούν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, τον βασικό πυρήνα των κατηγορουμένων. Πλέον όμως η έρευνα ρίχνει φως και στο ποιος έκανε τι εκείνη τη μοιραία μέρα, Λίνα. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν τα στελέχη των ανθρωποκτονιών, με βοήθεια από την κρατική ασφάλεια και την αντιτρομοκρατική, συγκέντρωσαν ένα υλικό για ένα στενό κύκλο υπόπτων, περίπου 8 υπόπτων. Ο φάκελος πέρασε στα υπερσύμφωνα εργαστήρια και εκεί ανέλαβε δράση η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Τώρα, το κλειδί βρέθηκε στις καθυστερημένες διακοπές των δραστών. Οι αρχές εξασφάλισαν φωτογραφίες στα πρόσωπά τους ήταν ακάλυπτα και τις αντιπαρέβαλαν με το υλικό από όλο το φωτογραφικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους από εκείνη την ημέρα. Τα φωτογραφικά ήταν τα επίκτητα χαρακτηριστικά, Λίνα, τα προσωπικά τους αντικείμενα. Εδώ θέλω να σας θυμίσω ότι εννοώ ότι ένα τσαντάκι, ένα καπέλο, ένα μπουφάν που το κάνει μοναδικό, το καθιστά μοναδικό ένα σημάδι, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό όπου μετά επεξεργαζόμενα αυτά τα ψηφιακά και μορφολογικά δεδομένα, τα στελέχη λοιπόν των εργαστηρίων, εκεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, την έκριναν, τη σχέτησαν και κατέληξαν σε ασφαλή συμπεράσματα, κλειδώνοντας έτσι την ταυτοποίησή τους για την ακριβή ροή της πενταμενούς ομάδας. Γιατί θέλω να σας πω εδώ ότι εκτός από τα 3 άτομα που έχουν συλληφθεί στη συγκεκριμένη ομάδα, φέρεται να υπάρχουν ακόμη 2 άτομα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ξεκίνησαν περίπου 11 άτομα. Οι 5 πήγαν προς τη Μαρφίν και οι υπόλοιποι 7 κινήθηκαν προς το βιβλιοπωλείο. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν, μέσα από τις αναλύσεις, με βάση τις καταθέσεις περίπου 9 ατόμων, οι αξιωματικοί δικηγόροι των ανθρωποκτονιών αποκωδικοποίησαν πλήρως τους ρόλους της πενταμενούς αυτής ομάδας. Ο πρώτος λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες ληφθής, τακτοποιήθηκε ως ο άνδρας που έσπασε με μένα στην τζαμαρία του υποκαταστήματος, πετώντας τα χέρια του μια παραγωγική πουλα, Λίνα. Ο δεύτερος, ο 42χρονος ληφθής, φέρεται να ήταν συντονιστής, ο άνθρωπος που έδινε εντολές στην ομάδα για το πώς θα κινηθεί. Και η γυναίκα τοποθετείται ακριβώς δίπλα τους να κρατά μια ύποπτη πάντα. Οι αστυνομικοί τώρα των ανθρωποκτονιών έχουν εξαπλήσει από το κινητό για να εντοπίσουν και τα υπόλοιπα 2 μέλη της ομάδας, αλλά κυρίως τον άνδρα, ο οποίος φέρεται να πήρε την εικονική μολότοφ και να την έριξε μέσα στην τράπεζα. Λίνα, αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
3: Ακριβώς.
4: Να οδηγηθούν όλοι στη δικαιοσύνη και να υπάρχουν και τα στοιχεία αυτά, να μπορέσει στο δικαστήριο να βγάλει και ασφαλή συμπεράσματα για το ρόλο τους και το τι έκανε ο καθένας από αυτούς εκείνη τη φωνή την ημέρα.
3: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον τώρα να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη και το πόσο δεμένη είναι τελικά η υπόθεση της αστυνομίας. Γιατί μην ξεχνούμε, Κατερίνα, ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι που κατηγορήθηκαν για την ίδια υπόθεση αθώθηκαν από τα δικαστήρια.
4: Κοίταξε, ναι, και γι' αυτό ας πούμε όλοι θεωρούμε ότι κρατούν μικρό καλά, δηλαδή να φτάσει στην δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση και να δούμε και όλα τα στοιχεία στη δικαστική αίθουσα μέσα και οι δικαστές θα είναι αυτοί που θα κρίνουν αν όντως αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εμείς αντλούμε τις πληροφορίες μας από τις πηγές μας, αν όντως αυτοί οι 3 άνθρωποι ήταν το ρόλο που εγώ σας προανέφερα. Γιατί όπως μου λένε, αυτός ο ρόλος έχει δοθεί από μαρτυρίες και από στοιχεία. Δηλαδή κυρίως οι μάρτυρες έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Στο θέμα, κυρίες και κύριοι, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος μεταξύ άλλων διέψευσε και την πληροφορία ότι η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τους υπόπτους για συμμετοχή στην εμπριστική δολοφονική επίθεση της Μαρφίν μέσω ενός ανώνυμου email. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
5: πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία. Όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτά τα, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
3: Τώρα να δούμε τι συμβαίνει στο δικαστικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, δεδομένου ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από το γεγονός, να διερευνήσουμε αν υπάρχουν παραγραφές και τι μπορούμε να περιμένουμε. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας ανοίξει τα μάτια εν προκειμένου. Τασούλα, καλό μεσημέρι. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι η 46χρονη επικοινώνησε αυτοβούλως με τις αρχές, δηλώνοντας αθώα και πως θέλει να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να καταθέσει. Πλην όμως την πρόλαβαν οι εξελίξεις.
6: Προφανώς θα υπήρχε σύλληψη, γιατί είχε εκδοθεί η ερυθρά αγγελία. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα σας πω ότι αύριο καταρχάς απολογούνται οι 2 42χρονοι. Mm-hmm. Τους συνάντησα την Παρασκευή. Εγώ τους είδα στο δικαστήριο. Όταν ήρθαν και ασκήθηκε η ποινική δίωξη με Αλεξή Στραγιλέκα. Ο ένας φαινόταν πιο μεγάλος, αν και είναι συνομήλικη, πιο μεγάλος από τον άλλον. Πιο ψηλός, απόλυτα ψύχρεμη και οι δύο, θέλω να σας πω. Και βεβαίως αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αρνούνται τις κατηγορίες.
3: Μάλιστα.
6: Η δίωξη που τους έχει ασκηθεί και θα απολογηθούν αύριο είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Γιατί τους έχει ασκηθεί αυτή η ποινική δίωξη? Γιατί όλα τα άλλα δικήματα, οι πρισμοί, εκρηκτικά, κατοχή και κατασκευή και την πετάω και έκρηξη, έχουν παραγραφεί, έχουν περάσει δηλαδή τα 15 χρόνια. Ο νόμος λέει ότι αυτά τα δικήματα λέει που δεν φέρουν ισόβια κάθριξη, όπως είναι εκπροκειμένο η έκρηξη ή οι εκρηκτικοί μηχανισμοί, παραγράφονται στα 15 χρόνια. Η ανθρωποκτονία δεν έχει παραγραφεί. Παραγράφεται, επειδή έχουμε ένα δίκημα που έγινε το 10, στην τραγωδία, παραγράφεται στα 20 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε το ένταλμα σύλληψης, εκδόθηκε με αυτή την κατηγορία. Τώρα, το απόγευμα θα δώσουν συνέντευξη τύπου οι 3 συνήγοροι των κατηγορουμένων. Μας έστειλαν ένα δελτίο τύπου ενημερώνοντας ότι θέλουν να μας πούνε κάποια πράγματα για την εξέλιξη της υπόθεσης, για τις διώξεις και στο παρελθόν που έχουν ασκηθεί και τα δικαστήρια που έχουν γίνει, και θα ενημερωθούμε 5 η ώρα τι ακριβώς θέλουν να πούνε από την πλευρά τους. Για να γνωρίζει ο κόσμος, για την υπόθεση της Μαρφίν έχουν σε ποινικό επίπεδο.
1: Αλφα 94,7.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας Τωτονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: άνεση και λειτουργικότητα.
9: Αισθητική και ποιότητα.
7: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
7: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
9: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Με λισότοπος Καστοριάς.
9: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
7: Ζήστε το σπίτι σας.
10: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
11: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
3: Της Ελλάς, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
12: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
3: Δηλώσεις έκανε ο κύριος Πέτρος Κουκούλης, δικηγόρος ενός εκ των δύο αστυνομικών.
13: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
14: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
13: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως, δεν έπεισες.
3: Και τέλος, να ακούσουμε την κυρία Μαρία Σφέτσου, που είναι η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που τόσο άδικα έχασε τη ζωή του.
15: Εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
19: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
20: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ένα έργο που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής, καθώς συνδέει άμεσα τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλο με την Εθνική Οδό και τη Λεωφόρο Σκιστού, ενώ περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση τριών κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία και στο Σκιστό, υπογράφηκε παρουσία του Πρωθυπουργού στο βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει περισσότερα για αυτό το σημαντικό έργο που θα ανακουφίσει προφανώς αυτό το χάος που επικρατεί στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
0: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Είναι ένα έργο το οποίο είναι πολύ συζητημένο, τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, αλλά πέρα από το έργο αυτό καθ' αυτό, εντάσσεται σε μια ευρύτερη βεντάλια μεγάλων δημοσίων έργων τα οποία παραδίδονται αυτό το διάστημα. Να πούμε πρώτα απ' όλα για αυτό το έργο ότι ο σχετικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Το τελευταίο βήμα έγινε πριν από λίγες μέρες, καθώς ο αρμόδιος υπουργός υποδομών, ο Χρήστος Δήμας, πέρασε από τη Βουλή τη σύμβαση για τον κόσμο και πλέον περνάμε στο επίπεδο της συμβασιοποίησης. Με τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο logistics που σχεδιάζεται στο θριάσιο πεδίο, ενώ γενικώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στην Δυτική Αττική, θα αναβαθμιστεί η Αθηνών Κορίνθου στους κόμβους του Σχιστού και του Σκαραμαγκά, θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος άξονας από τη Σχιστού έως την περιφερειακή του Εγάλεω, ενώ το έργο έχει ως στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό ως μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Είναι ένα έργο το οποίο θα έχει παραδοθεί τους επόμενους 36 μήνες, κοινώς τα επόμενα 3 χρόνια, και θα αλλάξει θεωρητικά τις ισορροπίες στο κυκλοφοριακό, κυρίως στο πεδίο της Δυτικής Αττικής. Πέρα από τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, όμως, το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα αρκετών εγγενείων για την κυβέρνηση. Θα κόβονται κορδέλες με παρόντα τον Πρωθυπουργό. Στις 23 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η τελετή εγγενείων για τα τελευταία χιλιόμετρα του κόμβου Ε65. Είναι περίπου 45 χιλιόμετρα αυτά τα οποία έχουν μείνει να συνδέουν τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία. Είναι ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος ο Ε65, ο οποίος στην πραγματικότητα βγάζει από την απομόνωση τη Δυτική Μακεδονία, μειώνει τις χρονοαποστάσεις από και προς την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες, διότι οι άνθρωποι από αυτούς τους νομούς έκαναν πολύ μεγαλύτερη διαδρομή και συνδέεται πλέον έτσι και η Εγνατία με την Αθήνα πολύ καλύτερα. Επίσης, στο τέλος Ιουλίου, κατά πάσα πιθανότητα στις 28 του μήνα, θα παραδοθεί και η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Μιλάμε για άλλους 5 σταθμούς. Για ένα διάστημα είχε σταματήσει η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη πριν από κάποιους μήνες. Αποκαταστάθηκε και τώρα θα επεκταθεί η κυκλοφορία του και προς την ανατολική μεριά της πόλης, ενώ το επόμενο διάστημα το στοίχημα μετατοπίζεται στην επέκταση και προς τα δυτικά. Θυμίζω ότι τρέχουν και τα έργα για το μετρό στην Αττική, με κάποια μεγαλύτερη καθυστέρηση πάντως στην γραμμή, η οποία σχεδιάζεται να περάσει από αρκετές συνοικίες και του κέντρου της Αθήνας, του κεντρικού τομέα της Αθήνας. Το επόμενο διάστημα επίσης παραδίδονται σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία. Θα παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ. Είναι συμβολικός ο αριθμός, όμως αυτό το οποίο θέλει να δείξει η κυβέρνηση είναι ότι ένα στοιχειωμένο έργο ξεμπλοκάρει και γενικώς θα βλέπουμε αρκετές κορδέλες, αρκετά εγγένεια, διότι αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και αυτό το οποίο το επεσήμανε σήμερα μιλώντας στο σταθμό μας και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, είναι ότι η κυβέρνηση πορεύεται με μια λογική παραδοτέων έργων, δεσμεύσεις οι οποίες αναλήφθησαν, οι οποίες εκπληρώθηκαν και οι οποίες παρέχουν και μια αυξημένη αξιοπιστία έναντι των εξαγγελιών που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Και βεβαίως θα έχει και ένα χαρακτήρα αυτή η έκθεση ευρύτερη, δεν θα περιορίζεται στην επόμενη χρονιά, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι μια δεύτερη τετραετία, να το πούμε έτσι, διότι θα επίκυνται αμέσως μετά οι εκλογές, όποτε και αν γίνουν.
3: Μάλιστα. Τώρα, σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας μία ακόμη δημοσκόπηση, ναι, η οποία δείχνει ότι ναι, μεν η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνός παράταξη προηγεί, πλην όμως απέχει αρκετά από την αυτοδυναμία.
0: Αλήθεια, είναι η δημοσκόπηση της GPO για το IFI Μερίδα. Να δούμε αν θα είναι και η τελευταία δημοσκόπηση της πολιτικής περίοδου, διότι έχουμε φτάσει και στα μέσα Ιουλίου. Η Νέα Δημοκρατία, σε σύγκριση με αντίστοιχη έρευνα της ίδιας εταιρείας πριν από 2 εβδομάδες για την εφημερίδα Παραπολιτικά, είναι περίπου στα ίδια στην εκτίμηση ψήφου, στο 29,3 έναντι 29,4 που ήταν στο τέλος Ιουνίου. Δεν έχουν μεταβληθεί ιδιαίτερα οι συσχετισμοί με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Είναι δύο βασικοί πόλοι, έτσι όπως το βλέπουμε αυτήν την ώρα. Η Νέα Δημοκρατία, όπως είπα, στο 29,3 και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 16,6. Στην τρίτη θέση και με ευθύνουσα πορεία το ΠΑΣΟΚ στο 10,8%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Αμφότεροι με 9,1%. Και πιο κάτω, ακόμα πιο κάτω σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας, η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού στο 7%. Εντός Βουλής η Πλεύση Ελευθερία με 4,6%. Στην εκτίμηση φαντάζει να μπαίνει εντός Βουλής και η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Εκτός Βουλής καθαρά ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και το ΜέΡΑ25, όπως και οι δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Η έρευνα αυτή αποτυπώνει επίσης μία αύξηση στη δυνητική επιρροή που εμφανίζεται να έχει ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
3: Ναι, αυτό είναι σχέση... τώρα έτσι όπως παρακολουθούμε τις εξελίξεις, Γιώργο Ευγενίδη, είναι το κλειδί, μάλλον όχι, ο καταλύτης των εξελίξεων, το πότε και πώς θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς.
0: Θα δούμε πότε θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω θα εξαρτηθεί για το χρόνο των εκλογών. Αν ο κύριος Μητσοτάκης αποφασίσει να πάει του χρόνου την άνοιξη, είναι πιθανό ο κύριος Σαμαράς να κινηθεί νωρίτερα. Εν τούτης, ο πρώην Πρωθυπουργός διαμηνύει ότι είναι έτοιμος την επομένη της προκήρυξης των εκλογών να παρουσιάσει και αυτό συνδυασμούς και κόμμα στον Άριο Πάγο. Αυτό το κόμμα Σαμαρά στην έρευνα της GPO για το ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ φαίνεται να συγκεντρώνει ένα ενδιαφέρον πολύ και αρκετά για να το ψηφίσουν οι πολίτες, το 12,3%, 86,4% το λίγο ή καθόλου. Είναι όμως αυξημένη η δυνητική επιρροή αυτού του κόμματος κατά 3 μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας πριν από 2 εβδομάδες. Τότε ήταν στο 9,2 αυτοί οι οποίοι έλεγαν είναι πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό να ψηφίσουν το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αυτοί προέρχονται σύμφωνα με την ποιοτική ανάλυση από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές του 2024, από ψηφοφόρους Ελληνικής Λύσης. Θεωρείται δηλαδή ότι ένα κόμμα Σαμαρά, όταν μπει στην εξίσωση, δεν θα επηρεάσει μόνο τη Νέα Δημοκρατία, θα ανακατέψει γενικώς την τράπουλα στον ευρύτερο χώρο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να λειτουργήσει όμως ως ένας υποδοχέας δυσαρεστημένων ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία και είδαμε σήμερα και προκάλεσε και κάποιες συζητήσεις τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό Υγείας, τον κύριο Αδώνη Γεωργιάδη, να λέει στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών ότι θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία δυνητικά να συνεργαστεί με ένα κόμμα Σαμαρά μετεκλογικά, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα θέσει ζήτημα πρωθυπουργού, δεν θα θέσει δηλαδή ζήτημα προκειμένου να μην είναι σε μια κυβέρνηση συνεργασίας αν τεθεί αυτό το σενάριο πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, με δεδομένη και την πολύ κακή σχέση που έχει πλέον ο πρώην πρωθυπουργός με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, ερωτηθεί σχετικά στο briefing, είπε ότι στόχος Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία και το βασικό αιτούμενο είναι να δώσει η Νέα Δημοκρατία απαντήσεις και να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που θα πείσει τους πολίτες. Υπογράμμισε όμως ότι κάποια πράγματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Είναι κάτι που έχει ξαναπεί και ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από κάποιο διάστημα, όπου είπε στην πραγματικότητα ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος πρέπει να γίνει και πρωθυπουργός, ακόμη και σε ένα σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας, και ότι στην πραγματικότητα δεν μπορεί να τεθεί αίτημα από κάποιον junior κυβερνητικό εταίρο για αλλαγή πρωθυπουργού προκειμένου να συνεργαστούν κάποια κόμματα σε ένα ευρύτερο σχήμα.
3: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σύμβασης για την δημιουργία του...
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
22: Όταν η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με την μεγάλη δημοσιονομική κρίση. Και παλιοί φίλοι θυμούνται ότι όταν πρώτη φορά πολιτεύθηκα εδώ στην τότε ενιαία Β' Αθηνών, από τα πρώτα ζητήματα τα οποία μου ετέθησαν τότε ως απλός βουλευτής ήταν τι θα κάνουμε με αυτό το μεγάλο εκολαπτώμενο κύκλιο αφορακό πρόβλημα πέριξ της περιοχής του Σκαραμάκα. Και τα έφερε έτσι η ζωή που δεν είμαι πια βουλευτής Β' Αθηνών, δυτικού τομέα, αλλά πρωθυπουργός και έχω σήμερα την μεγάλη τιμή να παρίσταμε στην υπογραφή ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου, όχι μόνο για την Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Και πράγματι θέλω να το πω ότι το έργο αυτό είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να το υπογράψουμε λόγω της υπομονής και της επιμονής του Νίκου του Χαρδαλιά, ο οποίος συνέχεια αναδείκνυε την πολύ μεγάλη σημασία του και την ανάγκη προφανώς να εξασφαλιστούν εθνικοί πόροι προκειμένου το έργο αυτό επιτέλους να δρομολογηθεί. Για τη σημασία του έργου δεν θα πω πολλά, νομίζω ότι υπόθηκαν όλα από τους προλαλήσαντες, αλλά σκεφτείτε και μόνο ότι η Δυτική Περιφερειακή του ΕΓΑΛΟΥ ήταν ουσιαστικά και είναι ουσιαστικά ημιτελής.
3: Να ακούσουμε και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη.
2: Όποιος φεύγει από το Μαντρί, τον τρώει ο λύκος.
6: Έτσι θα συμβεί και τώρα, εάν οποιοδήποτε άλλος αποφασίσει να κάνει κόμμα. Και ειδικά για τον κύριο Σαμαρά, θέλω να πω με όλο το σεβασμό, φυσικά, γιατί έχω διατελέσει υπουργός
2: του,
6: ότι όπως βλέπω τα πράγματα, βλέπω ότι τελικά, λόγω του ότι οι πολίτες θα δουν ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει με βασικό κινητήριο μοχλό τη Νέα Δημοκρατία, ότι τελικά θα κάνει μια μικρή ζημιά στην παράταξη αν προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος και μεγαλύτερη ζημιά θα κάνει στην ίδια την πολιτική του παρακαταθήκη.
3: Ο κύριος Χατζηδάκης μίλησε εδώ στον Αλφα Radio 989 και στην εκπομπή του Γιώργου Ευγενίδη για την πιθανότητα δημιουργίας από τον Αντώνη Σαμαρά ενός νέου κομματικού φορέα. Πάμε να πάρουμε ένα επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
23: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Την πρόθεση του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε σήμερα μέσω ανάρτησής του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών Κεδίκογλου, προαναγγέλλοντας ότι θα στηρίξει την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό έρχεται να συμπληρωθεί σε μια σειρά κινήσεων που επιτείνει τη σύγχυση, που επιτείνει την αβεβαιότητα και ουσιαστικά οδηγεί σε περαιτέρω συρρήκνωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Έφη Μπαρβάτση θα μας πει περισσότερα, καθώς παρακολούθησε και τις διεργασίες του Σαββατοκύριακο. Έφη, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Το νομίζω όμως ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι μαζί με το Σημείο και Δίκογλου, άλλοι τουλάχιστον 13 βουλευτές, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, βρίσκονται στην πόρτα είτε για ανεξαρτητοποίηση είτε για παραίτηση. Και δεν είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται χρονικά σε απόσταση μηνών, αλλά μέχρι και την Τετάρτη, που όπως λένε οι πληροφορίες, θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, θα έχουμε δει λοιπόν τα μέλη της, την πλειοψηφία των μελών, να αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε επαναλαμβάνω με παραίτηση είτε με ανεξαρτητοποίηση. Και αυτό διότι η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, αν και ήταν της μειοψηφίας και αν και θεωρήθηκε πρώτη ημέρα και πάμε σε μια εκ νέου Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, πήρε μια απόφαση η οποία φαίνεται ότι ακόμη και την ηγεσία του κόμματος, τώρα όπως και να το πούμε μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, δεν μπορούμε να πούμε ούτε πλειοψηφία, ούτε πλέον έχουν αλλάξει πολύ οι συσχετισμοί. Την ηγεσία με έναν τρόπο, εφόσον η κυρία Σαπουνά, παραδείγματος χάρη, αναπληρωτής γραμματέας, εφόσον έχει φύγει ο γραμματέας. Εφόσον έχει φύγει ο πρόεδρος, εκτελεί χρέη πρόεδρου, δεν διαφωνούν με την αυτόνομη κάθοδο. Σήμερα έχουμε την κρίσιμη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα, όπου επί της ουσίας αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θα επαναβεβαιωθεί το ότι θα υπάρχει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει και ο χορός των αποχωρήσεων, διότι πολύ απλά και οι βουλευτές αυτό που θα πούν είναι ότι εφόσον δεν πάμε σε μια κίνηση είτε ενότητας είτε σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα, εμείς δεν έχουμε καμία θέση, έχουμε εκλεγεί το 2023 με τον πρώην Πρωθυπουργό, επομένως μπορούμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τώρα, από εκεί και πέρα, σήμερα στην πολιτική γραμματεία είναι πολλά τα μέλη τα οποία δεν θα βρεθούν εκεί. Δηλαδή, εκτός ότι ο κύριος Φάμελος που είχε φύγει, ο κύριος Καραμέρος που δεν ήταν, ο κύριος που έχει παραιτηθεί, ο κύριος Ζαχαριάδης που έχει επίσης παραιτηθεί, δεν θα είναι η Όλγα Γεροβασίλη, δεν θα είναι ο κύριος Καλαματιανός, βουλευτής αλλά και πρώην γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν θα είναι η κυρία Τσαπανίδου. Πολλά στελέχη βασικά και βουλευτές δηλαδή δεν θα δώσουν το παρόν. Από εκεί και πέρα όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει κανονικά τις κινήσεις του και σχεδιάζει το πώς θα μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Εκεί λοιπόν δεν θα πάμε σε πρόεδρο κόμματος, καθώς χρειάζεται συνέδριο και το έκτακτο συνέδριο θα γίνει μετά τις εκλογές. Θα πάμε στην εκλογή ενός προσώπου στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας, που θα είναι και εκείνο που θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για περί συλλογικής ηγεσίας, να υπάρξει μια εκλογική επιτροπή. Φαίνεται όμως ότι τόσο ο Παύλος Πολάκης όσο και η Ρένα Δούρου, η μονομάχη για την διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Άρα θα αναφερόμαστε ότι θα είναι δύο πρόσωπα, όπως είπα, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Ένα από αυτά τα πρόσωπα θα είναι τελικά εκείνος που θα αναλάβει την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας και, όπως όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε βέβαια, θα είναι και αυτός που θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Για τους βουλευτές τώρα που θα αποχωρήσουν, υπάρχει και ένα θέμα ότι θα ήθελαν πολύ και να υπάρξουν κάποιες οδηγίες προς ναυτιλωμένους και από την Ελλάς. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας έχει δείξει ότι δεν ανακατεύεται καθόλου σε όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σχολιάζει τίποτα. Ωστόσο, επειδή μιλάμε για πολλά πρόσωπα και πρόσωπα που εκλέχθηκαν μαζί του, από τη δική τους πλευρά, αυτό που σημειώνουν είναι ότι πρέπει να δούμε και λίγο τα βήματα. Το γεγονός ότι λέμε να παραιτηθεί κάποιος ένας βουλευτής, όπως είπε και ο κύριος Κεδίκογλου σήμερα, ο κύριος Καραμέρος, όπως έκανε τις προηγούμενες ημέρες, είναι η κυρία Νατοπούλου, είναι κάτι διαφορετικό από την ανεξαρτητοποίηση. Διότι αν πάμε σε εκλογές στην άνοιξη, θα πρέπει να υπάρχει και ένας τρόπος του να υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Τι εννοώ, να μην είναι απλώς πρώην βουλευτές, να είναι ως ανεξάρτητοι βουλευτές που θα πηγαίνουν, θα κατέβουν και θα υπερασπίζονται το έργο στην κοινωνία, το έργο του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας, λέει, να έχουμε πει ότι γενικά θα πάρει λίγα πρόσωπα από τον ΣΥΡΙΖΑ και στα ψηφοδέλτια, εκτιμώ όμως ότι, γιατί για οι περισσότεροι από αυτά τα 14 άτομα που εικάζουμε σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που θα φύγουν, είναι βουλευτές επαρχίας, επειδή στην περιφέρεια έχει ανάγκες.
7: Βεβαίως.
24: Και δεν είναι εύκολο και είναι και πρόσωπα και είναι και πρόσωπα δικά του τα οποία είχε και ξέρει πολύ καλά πόσο δύσκολα τα βρήκε και να υπάρχει αυτή η δυναμική, γιατί όπως μου λέγει χαρακτηριστικά ένας τέλεχος ακόμη της Κουμουνδούρου, ενός τέλεχος που ήταν όμως τα οργανωτικά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρόσωπο που έχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάς είναι που δεν βγήκαν βουλευτές με τους μισούς σταυρούς από τους βουλευτές που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και ετοιμάζονται να αποχωρήσουν.
7: Άρα έχουν τοπική δύναμη.
24: Ναι, άρα εκεί λοιπόν, επειδή έχουμε καταλάβει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός εκεί που θα χρειάζεται θα χρησιμοποιήσει κιόλας, με την έννοια της συνεννόησης προφανώς, αυτό εννοώ, ότι θα χρησιμοποιήσει, ότι θα μπορέσει να τους τοποθετήσει στα ψηφοδέλτια, ενώ στην Αττική είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί μην νομίζεις, δεν σημαίνει ότι όσοι παραιτήθηκαν θα πάνε κιόλας. Η κυρία Χτσιόγλου, η κυρία Νατοπούλου είναι άλλες περιπτώσεις από ότι ο κύριος Χαρίτσης, παραδείγματος χάρη. Άρα όλα αυτά θα τα δούμε να εξελίσσονται στις επόμενες ώρες. Όμως θα δούμε τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα. Θα δούμε αν θα εκλέξουμε σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα τον αρχηγό ή θα περιμένουμε, με συγχωρείτε, την κεντρική επιτροπή του Σαββάτου. Όμως ξεκαθαρίζει το τοπίο, γιατί και στην κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές που θα πάνε θα είναι εκείνοι που θα παραμείνουν και στο εγχείρημα.
7: Εν πάση περιπτώσει, όσοι πιστοί προσέλθετε είναι το μότο, για να ξεκαθαρίσει ήρα από το στάρι, να ξέρουν πού ανήκει ο καθής και να αναλάβει τις ευθύνες του.
24: Ναι, διότι το πλέον έχει ξεκαθαρίσει.
7: Αυτό και είμαι εδώ και είμαι έτοιμος να φύγω. Και...
24: το μεσοβέζικο, μην ξεχνάμε, ήταν και επειδή υπήρχε ένας Σωκράτης Φάμιλος, ο οποίος έλεγε ότι θέλουμε να πάμε μαζί, και άλλο ότι είχε πάρει την απάντηση όχι από τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, επειδή ακριβώς έλεγε ότι θα επιδιώξω την ενότητα και να πάμε μαζί και να μην υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, γι' αυτό το λόγο παρέμεναν. Τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος, εφόσον θα δούμε ένα ΣΥΡΙΖΑ, όπως όλα δείχνουν, απέναντι από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
7: Και ο Σωκράτης Φάμιλος τι θα κάνει?
24: Ο Σωκράτης Φάμιλος επίσης είναι, εγώ αυτό που καταλαβαίνω, είναι ότι μετά την παραίτησή του και από πρόεδρος του κόμματος, εφόσον αποφασιστεί αυτόνομη κάθοδος, που επί της ουσίας γι' αυτό το λόγο αποχώρησε, θα αποχωρήσει και εκείνος. Δεν ξέρω όμως αν θα τον έβαζα στους βουλευτές που θα φύγουν τώρα. Σίγουρα δεν θα πάει προς την Ελλάς. Δεν λέω ότι είναι μια αποχώρηση για να πάει προς την Ελλάς. Αλλά είτε θα παραμείνει και δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια, είτε θα ανεξαρτητοποιηθεί.
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ το μέλος του κόμματος, ο κύριος Μπουλέκος.
9: Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, όταν για κάποιο λόγο, είτε παραίτησης, είτε οποιαδήποτε άλλο πολίτη. Ο πρόεδρος του κόμματος δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Τον αρμόδιο ρόλο για την άσκηση των καθήκων του πρόεδρου το έχει η πολιτική γραμματεία. Άρα αυτό που έπρεπε να κάνει η κυρία Σαπουλά ήταν να συγκαλέσει την Παρασκευή το πρωί την πολιτική γραμματεία και να αποφάσιζε η πολιτική γραμματεία τη διεξαγωγή ή μη τη συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή. Δεν τίθεται θέμα νομοποίηση εδώ αποφάσεων. Η προηγούμενη απόφαση τη 6 Ιουνίου έθετε το κόμμα μα σε υπηρεσία άλλου κόμματο. Στηρίζαμε το κόμμα Ελλάς και ο κύριο Τσίπρα επέστρεψε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πολιτική στηρίξη που του παρήχαμε. Η Κεντρική Επιτροπή έδωσε 4 μηνύματα από χθες. 4 πολιτικά συμπεράσματα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν, ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής κατά πλειοψηφία δεν θέλουν, γιατί αποτυπώθηκε μια πλειοψηφία σε σχέση με τους απόντες και τους παρόντες, όταν έχεις απαρτία σε ένα όργανο, σημαίνει ότι κατατέθηκε μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, δώσανε ένα πολιτικό μήνυμα ότι δεν διαλύεται.
7: Δηλώσει για το θέμα έκανε και ο κύριος Γιάννης Μοίρας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
10: Το Σάββατο συνεκλήθη κανονικά σε συνεδρίαση η Κεντρική Επιτροπή. Ήταν μια έκτακτη Κεντρική Επιτροπή, η οποία συνεκλήθη καταστατικώς νόμιμα με το 25% των υπογραφών των μελών του οργάνου και επιτόπου διαπιστώθηκε μια κανονική απαρτία τόσο με φυσική παρουσία όσο και με επιβεβαιωμένη υβριδική συμμετοχή. Ενώ η εκτελούσα χρέη αναπληρώτερης γραμματέως του κόμματος, κυρία Σαπουνά, ήταν καταστατικά υποχρεωμένη όχι μόνο να συγκαλέσει, να παρευρίσκεται και στη συνεδρίαση του οργάνου, η οποία ήταν νομιμότατη συνεδρίαση και η σύγκληση βάση υπογραφών, είπε ότι αναβάλλεται με αλφαγιώτα και δεν ήταν καν παρούσα. Αυτή η συμπεριφορά είναι από λυπηρή μέχρι αντικαταστατική. Τα παρακάτω είναι ότι σήμερα συνέρχεται η πολιτική γραμματεία του κόμματος για να δει πώς προχωράει με βάση την απολύτως νόμιμη απόφαση η οποία ελήφθη. Δεν πρόκειται να είμαι εκείνος που θα πω με αυτόν ή με τον άλλον ή ας ακολουθήσουμε εκείνο το μοντέλο. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα στελέχη, έχει το πρόγραμμα, έχει τις δυνάμεις, έχει τις δυνατότητες και θα προχωρήσει εμπρός. Να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και στους κοινοβουλευτικούς και πολιτικούς συσχετισμούς την επόμενη μέρα των εκλογών.
7: Τέλος, να ακούσουμε και τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο.
11: Συνεδρίασε ένα απαρτία η Κεντρική Επιτροπή σύμφωνα με το καταστατικό, διότι ουδείς δύνατο να την αναβάλει. Ζήσαμε κάποια στιγμιότυπα πυρουκάλους που έστελνε μία αυτοαποκαλούμενη, ας το πούμε, ηγεσία από πού προκύπτει. Κανείς δεν το ξέρει της Κουμουνδούρου ότι δεν θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Ήρθε ο κόσμος, έγινε η Κεντρική Επιτροπή. Κάναμε ένα ψήφισμα κρίσιμο, απόφαση στην ουσία, για να καθοδηγηθεί η σημερινή πολιτική γραμματεία. Τα κόμματα δεν είναι απλή συλλογή, έχουν καταστατικό, έχουν σύνταγμα δικό τους και θα πάνε όλα περίφημα, μην έχετε κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ευνηδιάστηκαν όλοι και η είδηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 2% έχοντας μια ηγεσία που ένα χρόνο του λέει μην με ψηφίσετε. Άρα θα εκπλαγούν πολύ με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος δεν βολεύεται λοιπόν με το ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει στο εκλογικό κέντρο? Άλλα προοδευτικά κόμματα να το δεχτώ, αλλά να σταματήσει ο πόλεμος γιατί θα εκτεθούν προσωπικότητες. Νομίζω ότι κατάλαβαν όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρό για πεθάνει. Όσοι απεργάστηκαν το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκπλαγούν και με το αποτέλεσμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην κάλπη.
12: Το θέμα είναι να είναι και στη Βουλή.
11: 100%. Εμείς θέλουμε να σώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 95% πλην ενός 5% που εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες του κόμματος. Δεν συμπεριλαμβάνουμε σε αυτούς και είναι θεμητό. Δεν υπάρχει κόμμα χωρίς επαγγελματικά στελέχη, για όνομα Θεού. Αλλά το 95% αυτό που θέλουμε να σώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, μας άμυστη.
7: Η συνέντευξη του κύριου Παναγιωτόπουλου δόθηκε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 και το Γιάννη Τριάντη. Τώρα, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για όσα υποστήριξε περί εθνικής ήττας στο ζήτημα των F-35. Εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Τσίπρας είπε ψεύδεται χωρίς συστολή.
14: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
13: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Σύνδεση με Αλφα Ρέιντιο 98,9.
3: Με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να δημιουργήσει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2 κρύβοντας τα στελέχη πρώτης γραμμής, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και την απάντηση της Τεχεράνης με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ιράν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι ματέωσε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν τους τελευταίους 2 μήνες. Όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παραβιάζουν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν θα απέχει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει, διαμήνυσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά και την ανακοίνωση του Ιράν ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
3: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
2: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
3: Σε περνά στην κορυφή.
2: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Γιατί όποιος γυρίζει...
5: Κερδίζει.
6: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Οι παρεμβάσεις Τραμπ και οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν δίνουν μια νέα όθηση στην τιμή των καυσίμων, δημιουργώντας ευρύτερη ενεργειακή ανασφάλεια σε όλο τον πλανήτη και φυσικά συμπαρασύροντας τις τιμές στα δηληστήρια και στα πρατήρια βενζίνης, όπου όλοι εμείς οι πολίτες πηγαίνουμε για να προμηθευτούμε το καύσιμο για να μπορέσουμε να κινηθούμε, και αυτό αποτελεί και ένα βασικό πλέον έξοδο στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη να μας πει τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, γιατί πάλι υπάρχει παγκοσμία ανησυχία για τις εξελίξεις.
10: Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα βασικό έξοδο, ένα κυρίαρχο έξοδο, και έμεσα και άμεσα.
9: Βέβαια.
10: Γιατί επηρεάζει και τις μετακινήσεις μας, επηρεάζει και τα προϊόντα που αγοράζουμε, γιατί τα καύσιμα επηρεάζουν όλη τη διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με τις αμερικανικές επιδρομές και τα ιρανικά αντίπεινα προκάλεσαν ένα νέο σοκ στις αγορές. Το πετρέλαιο εκτινάχθηκε κάποια στιγμή έως και 4%. Έφτασε το Brent στα 79,80 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 80 δηλαδή. Το αργό έφτασε κάποια στιγμή στα 75 δολάρια το βαρέλι. Τώρα ευτυχώς έχουν υποχωρήσει λίγο και τα δύο. Οι αγορές είναι προφανές ότι φοβούνται από τη μια πλευρά ένα νέο πληθωριστικό κύμα στις αγορές, κάτι που κατά συνέπεια θα οδηγήσει τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν ψηλά τα επιτόκια, αν όχι να τα πάνε και ψηλότερα, αν φοβηθούν ότι ο τιμάριθμος μπορεί να πάει ακόμη πιο πάνω. Από την άλλη πλευρά φοβούνται και ανησυχούν για νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την γενικότερη πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Και βέβαια, εκτός από το ότι ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, βλέπουμε ρευστοποιήσεις στα ομόλογα, βλέπουμε τριγμούς στα χρηματιστήρια μετοχών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η εικόνα που συναντάμε σήμερα στις αγορές είναι αυτή που είχαμε αποφύγει το τελευταίο διάστημα, αλλά που να, πόσο εύκολα από τη μια στιγμή στην άλλη βλέπουμε να αλλάζει το κλίμα. Τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό περιμένουμε αυτό που λέμε σήμερα αύριο, το πιθανότερο αύριο, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης να ανακοινωθούν κάποια νέα μέτρα για την στήριξη του καταναλωτή στην Αγγλία, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Είναι κάτι το οποίο προέκυψε μετά από μια συμφωνία που είχε η κυβέρνηση με τα διελιστήρια. Τα διελιστήρια αποφάσισαν να προσφέρουν 40 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το μέτρο, το οποίο σε τι συνίσταται, στο ότι θα έχουμε μία έκπτωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και μία έκπτωση 5 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό τώρα πρακτικά, έτσι για να σας δώσω ένα παράδειγμα, το δικό μου αυτοκίνητο, ας πούμε, φουλάρει με 50 λίτρα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που εγώ θα το φουλάρω θα έχω 5 ευρώ όφελος για την βενζίνη που θα βάζω στο αυτοκίνητό μου. Αν υποθέσουμε ότι κάνω πολλά χιλιόμετρα την εβδομάδα και χρειάζεται να το φουλάρω 4 φορές το μήνα, τότε θα έχω ένα όφελος πάνω στο μήνα στα 20 ευρώ. Το φουλάρισμα ενός φορτηγού βέβαια είναι πολύ διαφορετικό. Βλέπουμε μια έκπτωση που κυμαίνεται από 50 έως 70 ευρώ για κάθε φουλάρισμα, που εδώ μετράει ίσως περισσότερο και είναι πολύ σημαντικό, καθώς αυτό το πράγμα θα περάσει και στην αγορά πιο εύκολα και πιο σημαντικά. Εν αναμονή αυτών των ανακοινώσεων, οι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι μια εύκολη διαδικασία, δηλαδή δεν θα χρειάζεται να κάνουμε αιτήσεις, παρααιτήσεις, τίποτα, όπως και την προηγούμενη φορά θα περάσει στην βενζίνη και θα, στην Αντλία, και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου. Τουλάχιστον αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής. Είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων. Αν προκύψει κάτι μέσα στη διάρκεια του μαγκαζίνου θα σας ενημερώσω. Το πιθανότερο όμως είναι οι ανακοινώσεις αυτές να πάνε για αύριο.
9: Μάλιστα. Σταύρο Μονεβασιώτη, σε ευχαριστώ. Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στις νέες ανωδικές τάσεις της μέσης της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, οι οποίες για μία ακόμη φορά οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, δήλωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα δηληστήρια της χώρας συμφώνησαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών με τους δύο ομίλους, την Hellenic Energy και τη Motor Oil, να δεσμεύονται να διαθέσουν από 20 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας στο δημόσιο, δηλαδή 40 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Το ποσό αυτό θα αξιοποιηθεί ώστε μέχρι το τέλος Αυγούστου να μειωθεί η τιμή της απλής αμόλυβδης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά ανά λίτρο. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, προανήγγειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σε ανάρτησή της στο X, η πρόεδρος της Κομισιόν σημειώνει ότι διαμορφώνεται μια νέα δυναμική για την προώθηση λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το νομοθετικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα, προσχέδιο για λύση στο Κυπριακό επεξεργάζεται η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Independent. Η Μαρία Άγγελα Ολγκίν εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας με το ψευδοκράτος, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς των Τουρκοκυπρίων δεν αντιμετωπίζεται ισότιμο, όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί όταν το νησί απέκτησε την ανεξαρτησία του από τη Βρετανική Αυτοκρατορία το 1960. Σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλεσε στα Κουφονίσια προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου πήγε στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια. Η Ελένη Λαζάρου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Μια εικόνα που πολλοί χαρακτηρίσαν πρωτοφανή, αλλά και απάνθρωπη. Μια εικόνα που πολλοί χαρακτηρίσαν πρωτοφανή, αλλά και απαράδεκτη, εκτελήθηκε το Σαββατοκύριακο στα

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
6: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
4: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
5: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
6: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
5: Dreamteam.org.gr.
7: Έλα. Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα, μωρέ, αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
4: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μου. Μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και

0: Μπερδεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
3: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα. Καλοκαίρι. Κοσμάς Κατραμάδος. Έμι Βαλή. Εδώ κοντά σας να σας φέρουμε δροσιά, μπρίο, χαρά, τσαχπινιά, χαμόγελα.
0: Έτσι. Αυτά λέει στον αέρα γιατί πριν τον αέρα τραγουδούσε.
1: Έλα,
0: για τη Δευτέρα, ωραία, η χειρότερη όμως μέρα. Η Δευτέρα.
1: Παιδί μου,
0: που λέει το τραγούδι.
1: Σου έκανα μια μοναδική επανεκτέλεση
0: τη
1: μεγάλη επιτυχία. Βουρκωμένη Δευτέρα, η χειρότερη μέρα.
0: Είδες, με τέτοια χαρά μπήκαμε στο στούντιο σήμερα.
1: Ναι, αλλά η επανεκτέλεση που σου έκανα δεν ήταν πιο happy.
0: Ήταν.
1: Ορίστε.
0: Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Έβιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι.
1: Είδες, θα μπορούσε να ήταν Τρίτη και 13. Δεν είναι όμως, είναι Δευτέρα και 13.
0: Το φρόντισε το ημερολόγιο αυτό. Έτσι, έχουμε καμία γιορτή σήμερα, κάτι?
1: Όχι, δεν έχει.
0: Λοιπόν,
1: μπορούμε όμως να το γιορτάσουμε εμείς.
0: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια σε λίγο που έρχονται, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε. Και έχουμε και νέα από το διάστημα.
1: Κοσμά, δεν μισώ πια τις Δευτέρες. Ορίμασα τώρα. Μου φαίνεται χάλια όλη η εβδομάδα.
0: Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Δεν είναι τέλειο?
0: Τέλειο είναι. Εντάξει, εγώ διαφωνώ στο Παρασκευή με Σάββατο. Εκεί είναι μια χαρά. Από Κυριακή μεσημέρι με χαλάει πάλι.
1: Αναλόγως.
0: Ναι. Αναλόγως βέβαια, γιατί άμα έχει κερδίσει σήμερα το λέω το πρωί-πρωί, έτσι δεν θα σε νοιάζε. Αν είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή, θα ήσουν χαρούμενοι γενικότερα.
1: Εκεί αλλάζει το soundtrack και γίνεται «Γιατί τα πεντοχίλια δεν είναι πετσετάκια». Πω καλά, ρεπερτόριο.
0: Αυτό είναι. Τι τραβάω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγο έρχονται ζώδια, στήστε αυτοί.

0: Άκου λοιπόν.
1: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Έτσι, δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω καλά. Πάλι αναστενάζεις και δεν ξέρω γιατί.
2: Ο καλός τρόπος για να ξεκινήσει μια εβδομάδα ποιος είναι?
1: Να έχεις ευχάριστα νέα. Χαρούμενα.
2: Αστρολογικά μιλώντας.
1: Αστρολογικά δεν ξέρω, τι να σου πω.
2: Να έχεις μια έκλειψη, να έχεις μια πανσέλινο ή να έχεις ένα τετράγωνο.
1: Α, αυτά είναι τα χειρότερα.
2: Άμα έχεις κάτι τέτοιο για να ξεκινήσεις, είσαι καλά. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα τετράγωνο που από αυτά που φέρνουν αστάθειες, συναισθηματικές εντάσεις, νευρικότητα, έτσι όλα αυτά τα ωραία που μπορεί να αρπαχτείς με τον άλλον χωρίς λόγο. Αυτό, ένα τέτοιο τετραγωνάκι έχουμε, της Αφροδίτης με τον ουρανό, όλα καλά, όλα μυθυρά πάνε.
1: Έτσι, μας δίνεις κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε
2: μετά,
1: να ακούμε.
2: Μετά όμως η εβδομάδα θα στρώσει, δεν θα είναι τόσο πιεστική. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Κρυαράκια μου, το βασικό για σας αυτή την εβδομάδα είναι να δείτε λίγο πιο καθαρά τις καταστάσεις που έχετε μπροστά σας και να μην περάσετε σε εξειδανικεύσεις, γιατί έχετε μία τάση να το κάνετε τον τελευταίο καιρό. Ταυράκια, απαιτείται να είσαστε παρατηρητικοί με όλα όσα συμβαίνουν τριγύρω σας, αλλά και στο παρασκήνιο, γιατί είναι πολλές οι διεργασίες που γίνονται και μόνο αν έχετε ανοιχτές τις κεραίες σας θα καταλάβετε τα παιχνίδια που παίζονται. Διδυμάκια, ίσως πρέπει να κάνετε κάποιες αναπροσαρμογές για αυτά που σχεδιάζετε. Μπορεί από την άλλη πλευρά να σκέφτεστε ότι πρέπει να αλλάξετε οπτική για να προχωρήσετε προς το μέρος που θέλετε. Μην γίνετε πολύ εύπιστοι σε πράγματα που σας λένε, γιατί επειδή θέλετε να ακούσετε κάτι καλό, μπορεί να τα ωρεοποιήσετε, να τα φιλτράρετε διαφορετικά από ό,τι είναι. Καρκίνι, μην κάνετε βιαστικές κινήσεις αυτή την εβδομάδα στα επαγγελματικά σας. Οι πληροφορίες που φτάνουν σε εσάς χρειάζονται έναν πολύ καλό έλεγχο προτού πάρετε αποφάσεις και τις χρησιμοποιήσετε. Λιονταράκια, δεν αποκλείεται να σας γίνουν κάποιες προτάσεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα, κατά κύριο λόγο επαγγελματικές. Ωστόσο, μπορεί να είναι σε αυτή την κατηγορία που λέμε πολύ καλό για να είναι αληθινό, ή λίγο εξωπραγματικό, ή το όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι. Κρατήστε αυτή τη στάση καλύτερα για να νιώσετε κι εσείς ασφαλείς μετά. Παρθένη, τα οικονομικά είναι σε πρώτο πλάνο, υπάρχουν αρκετές υποχρεώσεις, εσείς πρέπει να ρυθμίσετε τα ζητήματα για να μπορέσουν να ρολάρουν και να μην εκτεθείτε. Μείνετε οργανωμένοι και αν υπάρχουν κοινά οικονομικά ζητήματα, φροντίστε να είναι ξεκάθαρα. Ζυγή, γενικότερα νιώθετε ότι όλα όσα υπάρχουν τριγύρω σας είναι ένα θολό τοπίο, είτε είναι τα επαγγελματικά, είτε είναι οι προσωπικές σχέσεις, όλοι οι τομείς φαίνεται να έχουν θολώσει. Κρατηθείτε λίγο πιο πίσω για να μπορέσετε να δείτε τη συνολική εικόνα.
1: Ασημώσε, να ξεθολώσει
2: αυτό
1: το τοπίο.
2: Κάνε λίγο αέρα, ένα σύννεφο που εκεί μπροστά. Σκορπιοί, και εσείς είστε σε μια φάση που πρέπει να δείτε λίγο πιο ρεαλιστικά τα ζητήματα, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Μπορεί να είναι μεγάλες οι προσδοκίες που έχετε από ορισμένους ανθρώπους που είναι πολύ μικροί για να ανταπεξέλθουν σε αυτά. Ή μπορεί εσείς να περιμένετε κάτι που σας έχουν υποσχεθεί και αυτό το κάτι να μην έρχεται. Πάρτε τις αποστάσεις σας, μην χρησιμοποιήσετε έτσι ακραίες ή εριστικές στάσεις και δείτε τι συμβαίνει. Τοξοτάκια, θα πρέπει στα επαγγελματικά σας τουλάχιστον να κινηθείτε λίγο πιο προσεκτικά. Οργανωθείτε, μελετήστε λίγο τις συμπεριφορές των ανθρώπων απέναντί σας. Πάρτε κι εσείς λίγο το χρόνο σας για να είσαστε σίγουροι ότι ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει. Εγώ καιρή, μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις στα προσωπικά σας. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί και να σας έχει ανατρέψει ορισμένα γεγονότα. Ωστόσο, αν δεν δώσετε τον απαραίτητο χρόνο, τότε ενδεχομένως να πάρετε μία λάθος και βεβαιασμένη απόφαση. Υδροχωάκια, είστε έτσι σε μία φάση αυτή την εβδομάδα που συζητάτε αρκετά τα οικονομικά σας, τα επαγγελματικά σας, τις κινήσεις που θέλετε να κάνετε. Προσέξτε όλες τις λεπτομέρειες και περιμένετε λίγο ακόμα προτού κλείσετε τις τελικές αποφάσεις και συμφωνίες. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρετε να ελέγξετε τα οικονομικά σας. Ό,τι μπαίνει από τη μία τσέπη βγαίνει από την άλλη σε μία συνεχόμενη ροή, και αν κάποια στιγμή σταματήσει να μπαίνει, μετά τι θα κάνετε? Οπότε οργανωθείτε λίγο καλύτερα, γιατί δεν σας βλέπω καλά, ειδικά αυτή τη βδομάδα.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, μια Δευτέρα που κάποιοι μπορούν να ξεκινάνε διακοπές πλέον. Έτσι, να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε και αυτό.
1: Ποιος ήρθε?
0: Διακοπές, λέω, διακοπές. Αυτά τα διακοπές που φέτος μπορεί να είναι σε ένα εξοχικό φίλο. Κατάλαβες, στο σπίτι,
1: Κοσμά.
0: Στο χωριό ενός άλλου φίλου.
1: Έχω μια δυσκολία. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει διακοπές?
0: Έλαντε. Αυτό που φεύγεις και χάνεσαι από τον κόσμο. Σε απαγάγουν εξωγήινοι για 15-20 μέρες και μετά εμφανίζεσαι.
1: Α, και μετά δεν θυμάσαι τίποτα?
0: Ξεκουράζεσαι μετά. Αυτό το δεν θυμάσαι τίποτα δεν ξέρω αν παίζει. Έτσι. Δεν θυμάμαι αν είχαμε γνωριστεί στις διακοπές. Δεν σε θυμάμαι. Κατάλαβα.
1: Θύμισέ μου το όνομά σου.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς και Δραμάδος και Επιβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες, τα social media. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν σήμερα. Μείνετε εδώ.

0: 94,7.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
0: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Αλφα 94,7. Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
12: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 13 του μήνα, σήμερα 13 Ιουλίου, Δευτέρα. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε τώρα διακοπές στα μέρη μας, να πούμε σιγά σιγά όλο και περισσότεροι.
1: Ευχόμαστε έτσι να περάσετε υπέροχα. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε γι' αυτό.
0: Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλαντος, έτσι, με παρεούλα 2 ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Το 1863 υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος, και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού. 4-1 είχε λήξει. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. 1972, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην Α κατηγορία του μπάσκετ. 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό είχε να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Μεταξύ των καλλιτεχνών που είχαν εμφανιστεί ήταν ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τέρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακκάρτνεϊ. 1989, ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παπαντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 13 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, μερικές φορές εννοείται ότι με τρομάζεται ως γυναικείο είδος.
1: Έτσι. Αυτό το πράγμα που αυτό, αντιμετωπίζεις, ναι, τις γυναίκες, έτσι, γκρουπάρεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ και λίγες μέρες, το έχουν γράψει, τον σκότωσε. Έτσι, τον σκότωσε. Τον έθαψε κάτω από τα πλακάκια του μπάνιου και μετά τα ξανάστρωσε. Και αμέσως μετά τον έψαχναν μαζί, όλοι μαζί, και η αστυνομία και αυτή, 45 μέρες.
1: Εξαιρετικό.
0: Πώς σου φαίνεται?
1: Αυτό θα πει καλό σχεδιασμός.
0: Όχι, και καλό θέατρο, γιατί 45 μέρες να ψάχνεις αυτόν που έχεις θάψει. Ε, πώς το κόβεις αυτό?
1: Τέλειο.
0: Εντάξει, μου έχει τύχει και εμένα, μου έχει τύχει και εμένα να κοιμάμαι και να είναι δίπλα μου κάποιος. Ναι. Να λες, θα ξυπνήσω, θα ξυπνήσω. Εντάξει, αλλά πέρασαν αυτά. Καταλάβες.
1: Α, τα έχει ξεπεράσει αυτά.
0: Βεβαιώθηκες ότι δεν θα φτάσει σε τέτοια σημεία δολοφονίας.
1: Μπράβο σου.
0: Και όλα καλά.
1: Πολλά συγχαρητήρια σας εύχομαι.
0: Τι να σου πω, τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Το φαντάζεσαι όμως αυτό?
1: Όχι.
0: Τώρα δεν διαβάζω γιατί τον σκότωσε, βέβαια. Δεν το διαβάζω αυτό.
1: Κάποιους λόγους θα τους είχε, φαντάζομαι.
0: Έτσι, πάντα και οι άντρες έχουν κάποιους λόγους που σφάζουν τις γυναίκες, αλλά δεν επικεντρώνουμε στους λόγους, επικεντρώνουμε στο έγκλημα. Καταλαβαίνεις. Αυτό με τα πλακάκια.
1: Κάποιους λόγους θα τους είχε, το είπαμε ειρωνικά.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Με τα πλακάκια αυτό δεν ξέρω. Πίστευε δηλαδή ότι δεν θα τον βρούνε κάτω από τα πλακάκια? Δεν θα βγαίνει μυρωδιά, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Πιθανότατα αυτό.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Είδες όμως εσύ, μπαίνεις σε σκέψη και κάθεσαι και αναλύεις εγκλήματα.
0: Είδες. Τι να κάνω, τι σκέφτομαι κι εγώ. Λέω, μην μου τύχει και εμένα. Λέω, ως άνθρωπος ακόμα. Ναι, πήρα τα γεράματα.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα, έτσι, και να επιστρέψουμε εδώ χαρούμενοι, θα έλεγα, έτσι, αισιόδοξοι, γιατί ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Μια
0: εβδομάδα Ιουλίου που, εντάξει, λες ότι αρχίζεις και ετοιμάζεσαι, κάτι θα κάνεις.
1: Τι θα
0: κάνω? Ένα τριήμερο, τετραήμερο, κάτι ρε παιδί μου, έτσι, για διακοπές. Έχω βέβαια και εδώ κάποιους ακροατές που μου γράψανε αυθημερών. Ξύπνησε ο άλλος το πρωί-πρωί να πάει, ξέρω εγώ, 2 ώρες δρόμο και μου λέει τέτοια ταλαιπωρία στην επιστροφή. 4 ώρες επιστροφή, διπλάσιος και χρόνος από το κανονικό. Λέω, αυτά στην ηλικία σου δεν πρέπει να τα κάνεις, δεν είμαστε 25.
1: Μην τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι λίγο, βρε, λες τέτοια πράγματα στον κόσμο.
0: Δεν το σώζει τίποτα. Μα να γυρίσεις 2 ώρα το βράδυ. Πού να κοιμηθείς, πού να ξυπνήσεις για τη δουλειά σου μετά.
1: Να σου πω κάτι, την αλήθεια μου. Για πάρα πολλά χρόνια ήμουν συνοδηγός σε μηχανές.
0: Ωραία.
1: Στην επιβάτης. Και είχα μάθει και είχα συνηθίσει να κινούμε από το ένα σημείο στο άλλο
0: πολύ γρήγορα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα, ναι. Από όταν σταμάτησα να υπάρχουν μηχανές στη ζωή μου και πρέπει να περνάω την κίνηση του αυτοκινήτου, έχω ζοριστεί.
0: Έτσι, έτσι. Ναι, αλλά όμως δεν είναι όλα εύκολα σε αυτή τη ζωή. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
1: Και υπάρχουν πράγματα πλέον που επιλέγω να μην τα κάνω.
0: Είναι και θέμα ασφάλειας.
1: Ότι θα ταλαιπωρηθώ
0: πολύ. Είναι και θέμα ασφάλειας. Αυτό δεν σου είπε και στο μυαλό? Ότι όταν είσαι μόνη σου, ανέβα στη μηχανή, κάνε ό,τι θέλεις. Δικό σου το κεφάλι, εσύ το φας. Τώρα όμως έχεις και παιδί, τι θα γίνει?
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
9: Νέο
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
10: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά τις διαφημίσεις. Εδώ και το διάλειμμα. Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για δύο ώρες κάνουμε παρέα.
0: Καλή εβδομάδα. Να το πούμε ακόμα μια φορά και καλές διακοπές εσάς που κάνετε διακοπές αυτές τις μέρες εδώ στα μέρη μας. Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα.
1: Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα, βέβαια.
0: Με κοιτάει, λες και μιλάω κινέζικα.
1: Δεν μιλάς κινέζικα, ίσως να μιλάς αυστραλιανά, αφού θέλεις να πούμε νέα από το διάστημα, γιατί βρέθηκαν μεταλλικές σφαίρες, ξεβράστηκαν να πούμε καλύτερα, σε παραλία της Αυστραλίας. Και η απάντηση δόθηκε από τη διαστημική υπηρεσία. Οι αρχές του Queensland απέκλεισαν την περιοχή σε μια ακτίνα 50 μέτρων γύρω από τα ευρήματα και παρακάλεσαν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν. Στην παραλία Forest Beach συνέβησαν όλα αυτά. Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι εντόπισε την πιθανότερη προέλευσή τους. Πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, λέει, για εξαρτήματα διαστημικού πυράβλου που επανήλθε από την τροχιά της γης. Φαίνεται να είναι, λέει, δοχεία πίεσης από όχημα διαστημικής εκτόξευσης. Και οι διεθνείς αρχές συνεργάζονται με την Αυστραλία για να επιβεβαιώσουν από ποιον πύραυλο μπορεί να προέρχονται. Δεν ξέρω τώρα. Και δεν ξέρω και αν θα μάθουμε.
0: Δεν ξέρω, γιατί αυτά που λένε τώρα είναι αλήθεια.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρω αν θα μάθουμε.
0: Ναι, τι να μάθεις.
1: Πάντως η περιοχή αποκλείστηκε και είπαν ότι δεν ξέρουμε τι ουσίες μπορεί να έχουν, τι ραδιενέργεια μπορεί να έχουν, οπότε δεν πρέπει να τα πλησιάζουμε.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ και ξεχώρισα κάποια τρελά σχέδια που έχει κάνει η ανθρωπότητα τα τελευταία 100 χρόνια, τα οποία θα τα διάβαζες μόνο σε κόμικ, ξέρω και εγώ, στο Mickey Mouse ή σε κάποιο άλλο κόμικ, τέλος πάντων. Και όμως αυτά είναι αληθινά σχέδια τα οποία τα είχαν βάλει κάτω με χάρτες, κόστη και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το ένα σχέδιο που διαβάζω εδώ ήταν το 1930 η ιδέα. Έτσι, μιλούσε για ένα φράγμα στο Γιβλαρτάρ όπου θα κάνανε αυτό το φράγμα για να μειωθεί η στάθμη του νερού της Μεσογείου, έτσι ώστε να πέσει η στάθμη και να δημιουργηθούν έφορες εκτάσεις για να καλλιεργούν τρόφιμα, γιατί πιστεύανε ότι θα μείνουμε χωρίς τρόφιμα. Η άλλη, το άλλο σχέδιο που διαβάζω εδώ ονομάζεται Σνάμια.
1: Σνάμια.
0: Ναι, ναι, είναι το 1990, είναι πιο πρόσφατο αυτό. Έτσι, όπου νομίζω οι Ρώσοι το είχαν σχεδιάσει, το είχαν σκεφτεί τέλος πάντων, να φτιάξουν ένα δεύτερο φεγγάρι. Θα εκτοξεύανε δορυφόρους με κατόπτρα, τα οποία θα αντανακλούσαν φως του ήλιου στην Ανταρκτική που δεν είχε φως.
1: Αχ.
0: Αυτά.
1: Δεν μπορώ κάπου.
0: Τι έπαθες παιδί μου, αχ και βαχ. Τελικά λέει ότι έκαναν μία δοκιμή και στη δεύτερη δοκιμή κόλλησαν οι ανακλαστήρες στον ρωσικό σταθμό τότε που υπήρχε, ένας ΜΙΡ που ήταν τότε. Η Ρωσία δεν ήταν σε οικονομική καλή κατάσταση και παρατήσαν το σχέδιο. Δηλαδή είχαν ξεκινήσει οι άνθρωποι και το κάνανε.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτο.
1: Και όμως αληθινά.

0: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Να σας πούμε που έχουμε κι άλλα νέα από το διάστημα που φέρνει η Εύη εδώ κάθε Δευτέρα, να το ξέρουμε κι αυτό. Έτσι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, εκεί μας βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, οίκος μας και τραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί τα λέμε, εκεί συζητάμε.
1: Αναλυτικά. Έτσι. Και διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή. Έτσι, επιστρέφοντας, έχουμε και άλλα πράγματα να ακούσουμε εκτός από τα νέα από το διάστημα. Βεβαίως, βεβαίως. Έρχονται διαφημίσεις, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα. Και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
11: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Are you ready?

0: Εδώ επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Επιβαλή εδώ, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο και σήμερα Δευτεριάτικο. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 13 και Δευτέρα, ευτυχώς.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έτσι, 13 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, το James Webb γενικότερα έχουμε ξαναπεί ότι μας προμηθεύει με πάρα πολλές εικόνες και νέες πληροφορίες.
0: Ναι, εννοείται. Πολύ καλά.
1: Προσφάτως λοιπόν το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb μελέτησε μια υπεργή, εκείνες τους μεγάλους πλανήτες που μοιάζουν σε κάποια πράγματα με τη Γη. Μελέτησε τον 55 Cancri E, όπου έχει 1,88 φορές μεγαλύτερη ακτίνα από της Γης και μάζα μεγαλύτερη 8 φορές από αυτή του πλανήτη μας, και ανακάλυψε ότι είναι μία κόλαση.
0: Ωραία.
1: Και έχει γίνει κόλαση γιατί το μητρικό του άστρο είναι αυτό που έχει λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο και τον έχει υπερθερμάνει. Αυτός ο εξωπλανήτης βρίσκεται περίπου 41 έτη φωτός μακριά από μας. Είναι παλιρροϊκά συγχρονισμένος με ένα άστρο που μοιάζει με τον ήλιο και ολοκληρώνει μια περιφορά γύρω του, είναι τόσο κοντά, σε 0,7 ημέρες. Αυτή η εξαιρετικά κοντινή τροχιά είναι αρκετή για να λιώσει την επιφάνεια του πλανήτη.
0: Τόσο ωραία.
1: Πόσο ωραία. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί πέρα.
0: Ζεστή λίγο, θα έλεγα.
1: Και πώς θα εξελιχθεί, δηλαδή, όταν είναι ρευστός αυτός ο πλανήτης από την πολύ τη ζέστη, ξέρω, δεν θα εξαλειωθεί κάποια στιγμή.
0: Πρέπει, παιδί μου, τώρα ακραίο. Που είναι καλοκαίρι, χρειαζόμαστε πλανήτες παγωμένους, δροσιά χρειαζόμαστε, γρανίτα, πώς θα το κάνουμε.
1: Απολεμώνει.
0: Βρες ένα πλανήτη που να είναι παγωμένος και χρυσός, να είναι διπλό το καλό.
1: Εντάξει.
0: Και να δροσιστείς και να φαντάζεσαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχεις και πολύ χρυσό στα χέρια σου.
1: Αυτό θα ψάξω.
0: Κατάλαβες, ναι, τι.

0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τώρα, γιατί διαβάζω εδώ μια έρευνα για το, σεξ, για το σεξ.
1: Ναι.
0: Διαβάζω μια έρευνα. Είδες πως προσγειώθηκες και λες ναι αμέσως. Λοιπόν, για το σεξ μόλις άκουσε, πέταξε τη σκούφια της.
1: Να
0: λοιπόν,
1: βοηθήσω.
0: Έτσι, να βοηθήσεις. Θέλουμε, ναι βέβαια, θέλουμε τη γνώμη σου. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε διαβάσει ότι η νέα γενιά δεν κάνει σεξ. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό. Αλλά το υπόλοιπο ποσοστό, έτσι, το βρίσκουμε εδώ σε αυτήν εδώ την έρευνα. Μιλάει για έκρηξη των φετίχ. Να ξέρεις, σε ποσοστό 48%.
1: Άλλο το έχω επαφές και άλλο το έχω φετίχ. Είναι διαφορετικά τα θέματα.
0: Ναι,
1: έτσι?
0: Αλλά όμως σου λέει ότι αυτό το ποσοστό που κάνει σεξ έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το κομμάτι των φετίχ. Το κατάλαβες? Δηλαδή δεν είναι το ίδιο ποσοστό, έχουμε αύξηση 48%. Κατάλαβες? Αν δηλαδή κάποιοι ήταν 10 που κάνανε σεξ με φετίχ, τώρα είναι 15 και ζητάνε και περισσότερα πράγματα. Κατάλαβες? Και δεν το θεωρούν πλέον και ταμπού. Το θεωρούν απλά επιθυμία, σου λέει η έρευνα εδώ. Λοιπόν, τώρα ξεκινάνε αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία είναι λίγο αμφισβητήσιμα. Έχει υποχωρήσει κατά πολύ το one night stand στη νέα γενιά. Με κοιτάει αποτσβολωμένη, καταλαβαίνετε. Είναι πλέον, λέει, πιο ρομαντικές οι προσεγγίσεις. Δεν ζητάνε ο
1: Αλλά το φετίχ-φετίχ.
0: Το φετίχ-φετίχ. Ρομαντική η προσέγγιση, όχι ο Ναϊστάν, αλλά μετά φετίχ. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις για αυτή την έρευνα εδώ που διαβάζω.
1: Κοίτα, υποθέτω και φαντάζομαι...
0: Με τίτλο «Αλλαγές στο σεξ». Αυτή είναι ο τίτλος, ναι, της έρευνας.
1: Υποθέτω και φαντάζομαι ότι για να μπορέσεις να ζητήσεις τα φετίχ και αυτά που εσένα σε εξετάρουν από τον άλλον, πρέπει να έχεις πετύχει και ένα... μια συγκεκριμένου βαθμού συναισθηματική σύνδεση ενδεχομένως για να ξεδιπλώσεις τον εαυτό σου. Όπου αυτό είναι δύσκολο να συμβεί σε ένα one night stand. Οπότε ίσως να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των δύο. Δηλαδή να μπορείς να εκφραστείς καλύτερα σε έναν άνθρωπο που τον έχεις περισσότερο καιρό δίπλα σου και να του ζητήσεις αυτά που σου αρέσουν εσένα.
0: Ο μεγάλος άνθρωπος πάει με τα παλιά δεδομένα, έχει τις λογικές του δηλαδή, καταλαβαίνεις. Είναι με τα παλιά δεδομένα. Σου λέει δεν γίνεται one night stand και φετίχ μαζί, δεν γίνεται, σου λέει.
1: Φαντάζομαι σου, έτσι ξεκίνησε.
0: Φαντάζομαι,
1: ότι...
0: δύο λέξεις χρησιμοποίησες, φαντάζομαι.
1: Υποθέτω και
0: υποθέτω.
1: Φαντάζομαι.
0: Δύο λάθη, δύο λάθη. Και υποθέτεις και φαντάζεσαι. Η έρευνα εδώ δείχνει άλλα, τι να σου κάνω.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε. Καλή εβδομάδα.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι αύριο κοντά σας, 22 ρίτσες από τώρα.
0: Εδώ,
1: γιατί
0: τρίτη.
1: Τώρα ξεκινήσαμε την εβδομάδα, μετά έρχεται η Τρίτη.
0: Τριτιάτικο κανονικά και στο μέσο του καλοκαιριού σχεδόν, έτσι πλέον.
1: Αμέ.
0: Κανονικότατα. Ραντεβού αύριο σε 22 ώρες δηλαδή, από σήμερα. Έτσι, πολλά φιλιά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.

0: Α94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: 46ο River Party, η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party, δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής, 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα!

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
5: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
6: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
5: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
6: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
7: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
8: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
3: Τα βεγγαλικά.
2: Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
3: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα.

0: έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές
5: ατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος.

www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.